0: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνη. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Επιστροφή με Doors και Roadhouse Blues. Γιατί σαν σήμερα το 1971 έφυγε η ψυχή του συγκροτήματος. Ο τραγουδιστής, στιχουργός και ποιητής Jim Morrison. Στην αρχή ήταν αρκετά ντροπαλός όταν βγήκε μπροστάρης στο συγκρότημα. Όταν τραγουδούσε απέφευγε να κοιτάει ακόμα για το κοινό στις συναυλίες. Από συστολή όλα αυτά, γρήγορα όμως βγήκε από το καβούκι του, τα ξεπέρασε όλα αυτά. Εμφανιζόταν ημίγυμνος και κρατώντας το μικρόφωνο ως εφαλικό σύμβολο. Οι Doors εκτοξεύτηκαν στο μουσικό στερέωμα με την βασική συμβολή του Morrison αλλά και του Manzarek. Όμως αυτό δεν κράτησε πολύ, καθώς αυτή η διόρθμη προσωπικότητα είχε ένα άδοξο τέλος στις 3 Ιουλίου του 1971, όταν βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του διαμερίσματός του στο Παρίσι, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Έτσι μπήκε σε αυτό το περίφημο κλαμπ των 27, δηλαδή μεγάλων τραγουδιστών, μεγάλων καλλιτεχνών που έφυγαν στα 27 τους χρόνια. Η Τζάνις Τζόπλιν, ο Τζίμι Χέντριξ, ο Τζιμ Μόρισον. Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλοι δυστυχώς, όπως ο Κέρτ Κομπέιν και η Έμι Γουάινχάουζ. Τώρα Κασιανή μου, εσύ είσαι πολύ νεότερη, αλλά θα πρέπει να σου πω ότι όταν μεγάλωσα εγώ και πήγα σχολείο, ας πούμε για παράδειγμα στο γυμνάσιο, τότε ήταν της μόδας αυτές οι σχολικές τσάντες, οι στρατιωτικές. Θα τις έχει πάρει κάπου το μάτι.
1: Ναι.
0: Τότε λοιπόν όλοι έγραφαν πάνω τα αγαπημένα του συγκροτήματα. Δηλαδή αυτές οι τσάντες δεν ήταν ποτέ καθαρές, γιατί ήταν γεμάτες από αυτά τα οποία γράφαμε. 9 στους 10 λοιπόν έγραφαν πάνω The Doors. Δεν ξέρω αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Μπορείτε να μας πείτε εσείς στο studio3lfm.gr. Τι γράφατε πάνω λοιπόν στη στρατιωτική σας τσάντα τότε στο σχολείο. Αλλά υποθέτω ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον είχαν σε μία γωνία της τσάντας κάπου τους Doors. Δεν έλειπε από καμία σχολική τσάντα. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς τα παιδιά στη δεκαετία του 80. Τα λίγο μεγαλύτερα δηλαδή, γιατί η κυρία Κασιανή Βραχά που είναι και σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου είναι πολύ νεότερη. Καλή σας ημέρα λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κασιανή Βραχά, γιατί όπως έχετε ήδη ακούσει η κυρία Μαλία Κάτζου βρίσκεται σε άδεια. Επιστρέφει τη Δευτέρα κανονικά στη θέση της. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Studio3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Και Ιωσήφ Καλαμαράκης, έτσι με διάθεση λίγο αναπολύση σήμερα.
0: Ήταν η αφορμή. Καλημέρα στον Real Blogger. Άκουσε την πρώτη ώρα της εκπομπής και έχει καταλήξει ένα συμπέρασμα. Εγώ λέω να φύγουν όλοι να πάνε αλλού, γιατί όλοι τους μας έχουν προκόψει. Αναφερόμενος φυσικά στα κόμματα. Αγαπητέ Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο. Στο μνήμα του Jim Morrison εκεί στο Παρίσι υπάρχει και η ελληνική φράση στην επιγραφή: έζησε κατά τον δαίμονα εαυτού. Και πολύ καλά κάνεις και το σημειώνεις. Α, ο Νίκος μπήκε αμέσως στο πνεύμα. Είδες, ναι. Τι έγραφε στην τσάντα του πάνω.
1: Τρύπες Nirvana Doors.
0: Ακριβώς. Ο Μάκης θυμάται ότι ζωγραφίζαμε τον σήμα, το σήμα των Doors. Έχεις δίκιο Μάκη, έτσι ήτανε. Ο Βασίλης από την άλλη, εγώ είχα γράψει λέει Ολυμπιακός Triple Crown 2008-97 και τα λοιπά. Πότε προλάβες ρε φίλε, εδώ μιλάμε για τη δεκαετία του 80. Εσύ μιλάς για το 97, θα μας τρελάνεις. Άμα ξεκινήσουμε τώρα με τις αναμνήσεις, τι γράφαμε πάνω στις τσάντες. Πάντως στον κυρίαρχο ρόλο, λόγο είχαν τα συγκροτήματα και κυρίως της metal σκηνής. Ακόμα έχουνε τα πιτσιρίκια. Τι είχες εσύ? Α, ο Αντώνης απέναντι είχε Maiden.
1: Εμάς γράφαν περισσότερο τα κορίτσια, να ξέρεις. Στιχάκια, τα ονόματα από τις φίλες τους. Και δεν τα γράφαμε με στυλό ή μαρκαδόρ, τα γράφαμε με διορθωτικό. Με τον μπλάνκο, ναι.
0: Ο Κώστας λέει στρατιωτικές δεν θυμάμαι, πόλο θυμάμαι, γεμάτες καρφίτσες. Α, εσύ αγόρι μου πρέπει να είσαι νεότερος. Από την άλλη, Χρύσα, χθες λέει πήγα στο μάρκετ και είδα ότι η νεαρή ταμεία φορούσε μπλούζα που έγραφε Doors. Ε, έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Ακόμα υπάρχουν και νέα παιδιά τα οποία ανακαλύπτουν και τις μουσικές τους και τους στίχους τους. Η Ελώνα είναι νεότερη, Backstreet Boys. Εντάξει, Ελώνα, καλή σου ημέρα. Ενώ ο Απόστολος η δική μου έγραφε μυστικέ μου έρωτα και ήταν πάντα στραμμένη προς συγκεκριμένο σημείο. Έστελνε μηνύματα. Ωραίος ο Απόστολος. Γιώργος, Punks Not Dead. Καλημέρα, Γιώργο. Ενώ ο άλλος Γιώργος είναι δικός μου. Πάω. Αρκετό. Και η Φωτεινή, και εγώ λέει χακή στρατιωτική τσάντα στο Λύκειο με Doors και Iron Maiden. Την αγάπη μου από την Τσεχία. Την αγάπη μας λοιπόν από την Αθήνα.
1: Και είναι και ένας δικός μου Θοδωρής που λέει εγώ γράφα κιτσάκι και φιλιοπυράκι. Και μπαρμπατάκι καρναβά.
0: Ο Σπύρος Grateful Dead. Έχουμε ξυπνήσει εδώ πέρα αναμνήσεις. Και η Ελένη Doors και την κρατούσαμε λίγη την τσάντα μέχρι να λιώσει. Ενώ η Ηλία στους Παξούς, τι πανέμορφο μέρος, Saxon, Motorhead, Black Sabbath, τα ομορφότερα λογότυπα. Χαίρομαι πολύ, παιδιά, που τουλάχιστον σήμερα που είναι και Παρασκευή, έτσι έχουμε και μία διάθεση για να αναπολούμε όμορφες στιγμές εκεί από τα παιδικά και εφηβικά μας χρόνια. Καλημέρα και στο Γιώργο στο ταξί στην Κηφισιά με τους Deep Purple. Ενώ ο Προβοκάτορας, Gate 7 και Αγγλική σημαία, τέλος πάντων, τι να κάνω που σε συμπαθώ. Τώρα για πάμε παρακάτω, γιατί λέγαμε νωρίτερα για το Μουντιάλ. Ποιος είπε ότι οι νίκες είναι μόνο μέσα στο γήπεδο? Τώρα στα Lidl με κάθε αγορά προϊόντων Dove, Dove Men & Care, Axe, Ultrex, AIM, Lux και Tresemme μπορείς να μπει στην κλήρωση για 6 tablets. Διάλεξε τα αγαπημένα σου προϊόντα όπως αποσμητικό σπρέι Axe, αφρόλουτρο Axe Men, αποσμητικό Dove, οδοντόκραμα AIM White Now Eyes Cool Mind, αφρόλουτρο Dove ή Shampoo Ultrex, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση. Γιατί όταν η FIFA συναντά τη Lidl, κερδίζεις σε κάθε φάση. Τώρα, επειδή είμαστε στο καλοκαίρι, έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Σας είπαμε ότι σήμερα θα φτάσει στην Αττική 33 με 34, στην υπόλοιπη χώρα μέχρι και 37 σε κάποιες περιοχές. Θα πρέπει να γνωρίζεις, αγαπητή μου Κασιανή, ότι αυτή η εκπομπή εδώ διαθέτει και μια επιστημονική στήλη, όπου δίνει συμβουλές για την υγεία και την ομορφιά. Το κάνει αυτό λοιπόν ακούγοντας επιστήμονες. Ένας από αυτούς τους επιστήμονες είναι ο αγαπητός μας γιατρός Βαλέριος, ο οποίος πρόσφατα μας έχει δώσει τις συμβουλές σχετικά με το εσώρουχο. Δηλαδή μας έχει πει για παράδειγμα ότι τώρα το καλοκαίρι πρέπει να αλλάζουμε βρακί κάθε μέρα. Επίσης να μην φοράμε κόκκινα, πράσινα ή πολύχρωμα κτλ. Πρέπει να επιλέγουμε πιο σκούρα χρώματα. Και ταυτόχρονα το βράδυ δεν πρέπει να φοράμε καθόλου στον ύπνο.
1: Βέβαια, τον έχω ακούσει.
0: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν μας δίνει τις οδηγίες σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ζέστη και τον καύσωνα που κάποια στιγμή θα χτυπήσει την πόρτα μας. Τι πρέπει να κάνουμε σχετικά με το μπάνιο μας. Δώστε λοιπόν προσοχή.
2: Έτσι και ψοφίσουμε στον υδρότα κάθε μέρα, εννοείται κάνουμε το ντουζ μας κρύο, όχι ζεστό, κρύο ντουζάκι. Σαπούνι όμως, όσο μπορούμε λιγότερο, δεν χρειάζεται να βάζουμε συνέχεια σαπούνια. Ακούω κάθε μέρα να κάνουν 2 φορές μπάνιο με σαπούνι. Πάει το δέρμα, πάει το pH του, πάνε όλα. Ιδανικά, εγώ θα έλεγα κάθε 4 μέρες, 5 μέρες, βάλτε και ένα σαπούνισμα. Κάθε μέρα όμως, ακόμα και 10 φορές, ντουζάκι παγωμένο. Ντουζάκι παγωμένο, ντουζάκι παγωμένο. Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ.
0: Φιλάκια, και εμείς αγαπάμε. Λοιπόν, το άκουσες έτσι. Κρύο ντουζ. Κρύο ντουζ, 1, 2, 3 την ημέρα. Όχι σαπούνια, παιδιά. Μην μπλακώνεστε στα σαπούνια. Θα μας φύγει η βάφτιση στο τέλος.
1: Ανά 5 μέρες το σαπούνι.
0: 4 με 5 μέρες το σαπούνι. Και μετά μπαίνεις στο λεωφορείο και βγαίνεις λιπόθυμος. Βέβαια, για να το λέει ο γιατρός, κάτι παραπάνω ξέρει, ρε παιδί μου.
1: Χαλάμε λέει... το pH, σου λέει, παιδί.
0: Χαλάει το pH, εκεί το δέρμα. Σου λέει, θα φύγει η βάφτιση από πάνω, θα έχουμε προβλήματα. Οπότε, κρύα ντουζάκια, παιδιά, και όσο μπορείτε, μακριά το σαπούνι. Μακριά. Εμείς φροντίζουμε, λοιπόν, για την υγεία και την ομορφιά. Πάμε παρακάτω για να πιάσουμε τα θέματα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, γιατί στην πρώτη ώρα φυσικά σας ενημερώσαμε για το Μουντιάλ. Το εισιτήριο για την επόμενη φάση πήρε η Ισπανία που απέκλεισε την Αυστρία, όπως και η Πορτογαλία 2-1 την Κροατία και η Ελβετία 2-0 την Αλγερία. Αναφερθήκαμε λοιπόν στην τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με τη δολοφονική εγκληματική επίθεση που είχε σαν τραγικό επίλογο το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό άλλων 4 ανθρώπων. Σε εξέλιξη οι έρευνες από τις αρχές για τον εντοπισμό των δραστών. Και φυσικά αναγκαστικά κάναμε και την αναφορά στην πολιτική αντιπαράθεση η οποία έχει προκύψει. Ακούσατε από την Κασιανή για την απριγιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών σήμερα στο λιμάνι της Ραφίνας, εκεί όπου η Sea Jets για παράδειγμα έχει μεταφέρει τα δρομολογιά της στο λιμάνι του Λαβρίου.
1: Τα δρομολόγια λοιπόν προς Ανδροτίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαβρίο προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών. Μπαίνετε στο site της CGT, επικοινωνείτε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για τις ακριβείς ώρες. Ενώ οι Fast Ferries και οι Golden Star Ferries έχουν ακυρώσει ή αλλάξει έχουν κάνει αλλαγές ή ακυρώσει το δρομολόγιο.
0: Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και συγκέντρωση εκεί στο λιμάνι της Ραφίνας και των αυτεργατών, αλλά και πολίτες που έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Δήμου της Ραφίνας με κεντρικό σύνθημα «Λιμάνι Γίγας και ζωές Αρόδο». Αυτό έγραφε τουλάχιστον το κεντρικό πανό το οποίο υπάρχει εκεί στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Η Κασιανή Βραχά σας μετέφερε τα κυριότερα αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο liberal.gr.
1: Μερικά από αυτά, τα περισσότερα βασικά έχουν να κάνουν με την επίθεση Θεσσαλονίκη. Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξής του αφορούσε αυτό. Ο Πρωθυπουργός συνδέει τις επιθέσεις με την προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο στη Θεσσαλονίκη, αναφερόμενο συγκεκριμένα στην εκένωση καταλήψεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά είπε πως το συνδέει και με τη γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που ουσιαστικά οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, όταν κατηγορούνται όλοι οι νεοδημοκράτες οι Λίβδιν ως δολοφόνοι. Άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι κάποια στιγμή είχε αναφέρει ότι η Μολότοφ είναι καλές ή κακές ανάλογα στο που κατευθύνονται, και κυρίως τόνισε ότι πρέπει να φύγουν όλες αυτές οι εκφράσεις από τον διάλογο τον πολιτικό.
0: Συνέντευξη και του Νίκου Ανδρουλάκη χθες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο Ενώπιος Ενωπίου. Ακούσατε νωρίτερα αποσπάσματα. Το μήνυμα το οποίο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι εγώ έχω κριθεί, έχω συμβόλαιο τιμής με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, ότι στόχος εξακολουθεί να είναι η πρωτιά στις εκλογές, η νίκη στις εκλογές, ενώ κατηγόρησε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα ότι τους έχουν υιοθετήσει συστήματα της διαπλοκής. Ταυτόχρονα ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για υπεραπόδοση της οικονομίας, η οποία οφείλεται στην ακρίβεια και τους έμεσους φόρους που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες. Συνέντευξη και για τον Αλέξη Τσίπρα στο Πολίτικο, εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι κάθε ευρώ που χάνεται σε απευθείας αναθέσεις και υπεξαιρέσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα ευρώ που χάνεται από νοσοκομεία και σχολεία. Συμπλήρωσε ότι ο αόρατος φόρος της διαφθοράς στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική, ενώ είπε ότι η κυβέρνηση έχει παραχωρήσει λευκή επιταγή στον Τραμπ και λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να ψυχράνει την υπερβολικά στενή σχέση της με το κίνημα MAGA, το Make America Great Again. Αυτά είναι μερικά σημεία από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Πολίτικο. Εντάξει, υπάρχει ένα ενημερωτικό δελτίο το οποίο αναφέρεται στη συνέντευξη και λέει, αυτά τόνισε στη συνέντευξή του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός. Παιδιά, μην βιάζεστε, είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, αλλά τουλάχιστον τυπικά, θεσμικά δεν είναι ακόμα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά τις εκλογές το βλέπουμε. Όντως όμως αυτή τη στιγμή σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
3: Καλημέρα και πάλι. Αν θέλετε μπορούμε να το πάμε μέχρι το διάλειμμα.
0: Όχι, δεν θέλουμε.
3: Ωραία, θα το περιορίσουμε. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο, Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη Πατησίων, αλλά και στην Πειραιώς από το ύψος του Κεραμικού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούς και Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Προσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, ανατμήματα από Μπραχάμι μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Φάληρο και είναι ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη, να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
3: Επίσης.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο ΔΕΗ.gr καθετός Fiber.
0: Κασιανή, να πούμε δύο λόγια και για τις συντάξεις χειρίας και για την εξέλιξη που είχαμε σχετικά με την τροπολογία που ήρθε από την κυβέρνηση, όπου πλέον προβλέπεται ότι δεν θα υπάρχουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας.
1: Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα λοιπόν καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται από τον νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό. Όπως προανήγγειλε χθες από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, εάν κάποιος παίρνει τη δική του σύνταξη, θα λαμβάνει κανονικά το 70% του ητή συζύγου του που έχει αποβιώσει. Επίσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας

το επόμενο διάστημα. Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλους τους συνταξιούχους χειρίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή.

0: Θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι,
1: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
6: Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.

0: Πολύ σημαντική εξέλιξη λοιπόν αυτή για τις συντάξεις κυρίας που αναφερθήκαμε νωρίτερα, καθώς μπαίνει τέλος στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων, καθώς καταργείται η περικοπή για τις συντάξεις αυτές και δεν θα υπάρχει και πρόβλημα για αναδρομικά ώστε να επιστρέψουν κάποια χρήματα. Αυτή λοιπόν ήταν μια δίκαιη λύση για αυτό το θέμα, για να μην υπάρχουν αδικίες για τους συνταξιούχους χειρίας. Από εκεί και πέρα, το βασικό θέμα που φαίνεται ότι έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον σας ήταν αυτή η αναφορά στις σχολικές τσάντες. Τι γράφαμε στις σχολικές τσάντες. Έχει γίνει χαμός πραγματικά. Θα μου επιτρέψει να πω μια καλημέρα στον Νίκο, το συμμαθητή μου. Είμαστε συμμαθητές από τον νηπιαγωγείο. Από τότε τον γνωρίζω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα, Νικολάκη μου. Την έχει κρατήσει ακόμα την τσάντα. Την έχει. Και έγραφε σίγουρα Παναθηναϊκός πάνω. Για να τα λέμε αυτά, έτσι. Από την άλλη του Θανάση, η τσάντα μου λέει ήταν πάντα άδεια για να βλέπουν ότι πηγαίνω σχολείο και έγραφε ΑΕΚ.
1: Εδώ, του Μορτάκη φίλος αυτός.
0: Ο Μορτάκης έγραφε Maiden. Και ΑΕΚ.
1: Okay.
0: Ο Μάκης από την άλλη, Rolling Stones. Το χαρακτηριστικό λόγο των Stones. Το είχαν πάρα πολλές τσάντες, είναι αλήθεια αυτό. Πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Ο Βαγγέλης είχε τα κακά κορίτσια γιατί ήταν καψούρης με τη Μελαχρινή, τη Μαρία, τα τραγουδίστρια. Καλημέρα, να είσαι καλά. Άμα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα που έχουν έρθει για τις σχολικές τσάντες, πραγματικά δεν θα προλάβουμε την εκπομπή. Καλημέρα, Ροζαλία, να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, την αγάπη μας. Και στη Σόφη, Σόφη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στην υπόθεση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Mm. Της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, εκεί όπου οι άνθρωποι από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Ευτυχώς βέβαια που δεν υπήρξαν θύματα, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, αλλά από την άλλη τώρα να φεύγεις το πρωί να πας στη δουλειά σου και να γυρνάς το μεσημέρι και να μην υπάρχει το σπίτι σου, είναι ένα σοκ που κανείς δεν θα ήθελε να βιώσει. Υπάρχουν λοιπόν αυτή την ώρα προσπάθειες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Υπάρχει μια οικονομική ενίσχυση από το Δήμο Αθηναίων ύψους 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια, ένα πρώτο μέτρο στήριξης και ταυτόχρονα προσπάθειες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν σε Airbnb, διαμερίσματα. Φαίνεται ότι θα αποδώσουν αυτές τις προσπάθειες του Δήμου Αθηναίων και βέβαια περιμένουμε και τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα γίνουν, οι πραγματογνώμονες που θα βγάλουν τα συμπεράσματα γιατί φτάσαμε σε αυτήν την αστοχία με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, ενώ πρόβλημα αντιμετωπίζει και η διπλανή πολυκατοικία. Την έχουν κενώσει επίσης οι ενοικίτες γιατί υπάρχει φόβος και για τη διπλανή πολυκατοικία. Το θέμα λοιπόν, Κασιάνη, είναι ότι πέρα από το μηχανικό που ακούσαμε χθες, η οποία πήγε στο σημείο μετά από κλίση ενίκου και διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόβλημα και ζήτησε να την εγκαταλείψουν, ευτυχώς λοιπόν και να είναι καλά, Στελίνα Τσάφου το όνομά της, η μηχανικός, χθες μίλησε και ο ένικος του ισογείου. Ισογείου ή υπογείου, τώρα θα σας...
1: Νομίζω ότι στο υπόγειο ήταν υπογείο. Η αποθήκη.
0: Ήταν η αποθήκη του. Της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Μίλησε λοιπόν στον Νίκο Ευαγγελάτο, στο Μέγκα. Και τι είπε λοιπόν ο άνθρωπος, ότι είχε διαπιστώσει το πρόβλημα 15 ημέρες πριν. Γιατί δεν άνοιγε η πόρτα. Πλέον. Πήγαινε να ανοίξει την πόρτα του και δεν άνοιγε. Οπότε σου λέει κάτι έχει γίνει. Θα ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες τον Νίκο Ευαγγελάτο, γιατί μετέφερε αυτό το πρόβλημα στην ιδιοκτήτρια του χώρου και εκείνη με τη σειρά της στους μηχανικούς που έκαναν τις εργασίες. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντηση πήραν.
2: Είναι παραπάνω από 15 ημέρες. Κατεβαίνουν τρία σκαλιά. Η θεμελίωση του κτηρίου είναι πολύ επιφανειακή. Εγώ κατεβαίνω τρία σκαλιά, γιατί είναι τελευταίο όροφο στο πάτωμα. Κάθε φορά που άνοιγα την πόρτα, μια χαρά άνοιγα, έμπαινα. Όταν ξεκίνησε η θεμελίωση και είχε πέσει την πρώτη κολόνα, εγώ ανοίγω την πόρτα, δεν ανοίγει η πόρτα.
3: Πριν πόσες μέρες αυτό?
2: Παραπάνω από 15. Και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με την σκαφή δίπλα και ότι έχει πάρει κλίση δύο πόντους και αυτοί οι δύο πόντοι αργούν να μην ανοίξει πόρτα. Το είπα στην κυρία Άννα, η ιδιοκτήτρια που νοικιάζω την αποθήκη.
3: Α, μάλιστα, ναι.
2: Λέω, δεν ανοίγει η πόρτα μου. Λέω, θα φωνάξω σιδερά να τη φτιάξει. Λέω, πρέπει να έχει θέμα με την σκαφή δίπλα. Πρέπει να έχει πάρει το κτίριο μία μικρή κλίση, δεν είναι κακό αυτό, αλλά να το λάβουν υπόψη. Μου λέει, εντάξει, θα του το πω, του το είπε κιόλας. Ναι, είπαμε ότι δεν ανοίγει πόρτα και λέμε, λέει, όχι, είναι από το σεισμό αυτό που έγινε στην Εύβοια.
0: Εντάξει, μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Δηλαδή, οι μηχανικοί που έκαναν τις εργασίες δίπλα ενημερώθηκαν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, κάτι δεν πάει καλά. Σου λέει ο άλλος, δεν ανοίγει πόρτα, ρε παιδιά. Οπότε κάτι έχει γίνει. Κάτι έχει, από κάτι έχει προκληθεί. Και του λένε ότι αυτό έχει προκύψει από τους σεισμούς στην Εύβοια. Στα Πετράλωνα να μην ανοίγει πόρτα. Οπότε δεν έδωσαν καμία σημασία στα σημάδια τα οποία υπήρχαν. Δηλαδή, οι άνθρωποι είχαν παραπονεθεί για κραδάσμους. Δηλαδή, λέγανε, έτριζαν τα σπίτια. Ο άλλος, ο κύριος τώρα εδώ, λέει δεν άνοιγε η πόρτα. Κάτω στο υπόγειο πήγαιναν να μπουν και δεν άνοιγε η πόρτα. Και του είπαν ότι είναι από τους σεισμούς. Και ειδού τα αποτελέσματα. Και ευτυχώς που δεν χάσαμε ζωές. Βέβαια, όπως πολύ σωστά γράφει η Έλενα εδώ στο μήνυμά της και το αναφέραμε χθες, Έλενα, ευτυχώς δεν χάσαμε ανθρώπινες ζωές. Αλλά για παράδειγμα, ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, φαίνεται ότι δεν είχε την τύχη με το μέρος του και ότι χάφτηκε στα συντρίμια. Και ακούσαμε με πόνο ψυχής την ιδιοκτήτρια να μιλάει και να λέει ότι δεν με νοιάζουν ούτε τα πράγματα ούτε τίποτα, μόνο αυτή η ψυχή που έμεινε πίσω. Αλλά για να καταλάβετε λίγο πώς αντιμετωπίζουν κάποιοι τα πράγματα.
1: Μιλώντας με μηχανικούς, Ιωσήφ, μου έλεγαν ότι τα παλιά σπίτια, όπως ήταν αυτή η πολυκατοικία, στα θεμέλια τους είχαν κολόνα πέδιλο, χωρίς τα πέδιλα να είναι ενωμένα μεταξύ τους. Από μια χρονολογία και έπειτα, νομίζω από το 85 και μετά, υποχρεούνταν να δένουν τα πέδιλα μεταξύ τους, ώστε αν σπάσει ένα από αυτά, να μην, πέσει, να μην υπάρχει πρόβλημα στη στατικότητα του κτίριου. Φαίνεται, χωρίς να ξέρουμε ακόμα τι πραγματογνωμοσύνη, ότι μάλλον αυτό που έγινε και έπεσε η πολυκατοικία είναι ότι με τις εξκαφές χτύπησαν ένα από τα πέδιλα και επειδή ήταν παλιότερης κατασκευής η πολυκατοικία έπεσε, είδαμε, είχε την κλίση και στη συνέχεια κατέρευσε. Βέβαια, μου λέγαν αυτοί οι φίλοι μου μηχανικοί ότι αν είχε γίνει σωστή αντιστήριξη από, από τη διπλανή κατασκευή δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά που είδαμε.
0: Και επίσης, εάν υπήρχε ή αν ήταν απαραίτητη η γεωτεχνική μελέτη, γιατί δεν είναι απαραίτητη, όπως μάθαμε λοιπόν μετά από αυτή την ιστορία, η γεωτεχνική μελέτη δεν είναι απαραίτητη. Όπως έλεγε επίσης φίλος μηχανικός, είναι απαραίτητη σε οικόπεδα μεγαλύτερα των 300 τετραγωνικών. Όποιο οικόπεδο είναι μικρότερο από τα 300 τετραγωνικά, δεν είναι υποχρεωτική η γεωτεχνική μελέτη. Να όμως που αποδείχθηκε ότι είναι απαραίτητη και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Αναφέρεται στην απόφαση για τις συντάξεις χειρίας. Κοινωνικά δίκαιο, λέει το μέτρο για τις συντάξεις χειρίας και είναι μια πολύ καλή κίνηση. Καλημέρα, Λεωνάρδε. Καλό Σαββατοκύριακο. Η Κατερίνα, από την άλλη, υπάρχει κάτι γρηγορότερο, λέει, από την ταχύτητα του φωτός και αυτό είναι η μετάθεση ευθύνης που κάνει ο Έλληνας όταν πρόκειται να λογοδοτήσει. Αναφερόμενη και εκείνη φυσικά στην υπόθεση των Πετραλώνων. Ενώ ο Σωτήρης, λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αναστέλνουν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος προσωρινά τουλάχιστον στους μηχανικούς μέχρι να βγει η πραγματογνωμοσύνη. Ο Νίκος από την άλλη σημειώνει ότι πάντως, ρε παιδιά, λέει, πόση ανάγκη έχει ο κόσμος να πάει πίσω σε εποχές πιο ήρεμες, πιο ρομαντικές και με λιγότερο άγχος. Στο θέμα της τσάντας αναφέρεται, στο οποίο επανέρχεται και η Κωνσταντίνα. Τι ωραίο θέμα, λέει, αυτό με τη χακή τσάντα. Τι ωραίες αναμνήσεις. Στη δική μου τσάντα είχα γράψει Fame από την αγαπημένη μου σειρά. Ωραία, τι γινόταν με το Fame. Doom, Σπύρο, Σπέρο, Καρδούλες και ό,τι άλλο μου άρεσε από μουσική. Μια τσάντα γεμάτη αναμνήσεις που την είχα από την πρώτη γυμνασίου μέχρι και την τρίτη λυκείου. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Άγγελος είχε διαφορετική άποψη. Εγώ, λέει, επειδή ήμουν σε φάση χωρισμού, κάποια στιγμή έγραψα Τζένι στον Αγύριστο. Καλημέρα. Καλημέρα, Άγγελε. Τώρα, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Μην ανησυχείτε, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Και με όλα αυτά λοιπόν πας public και λες δυσκολίες, bye bye, έχεις AI. Πάμε και στις δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε άλλη μία δημοσκόπηση, αυτή τη φορά της Μέτρων για το Μέγκα. Εκεί λοιπόν θα αναφερθούμε στην εκτίμηση ψήφου. Εκεί όπου η Νέα Δημοκρατία σταθερά έχει το προβάδισμα, καταγράφεται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση στο 30,4 στην εκτίμηση, επαναλαμβάνω, ψήφου. Η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 17,1, πολύ ψηλά. Το Πασόκ στη τρίτη θέση με 11,4. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στην τέταρτη θέση με 7,5. Κομμουνιστικό Κόμμα 6,2 στην πέμπτη θέση. Αμέσως μετά η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 5,7. Η Πλεύση Ελευθερία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 5,6. Στη Βουλή φαίνεται να μπαίνουν, σύμφωνα με την Μέτρων, και η Φωνή Λογικής με 3,8 και το Μέρα 25 με 3,1. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται σε αυτή τη δημοσκόπηση στο 1,4. Εκεί όπου θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις το επόμενο διάστημα για το ποια θα είναι η πορεία του κόμματος, τι θα γίνει τελικά, αν θα κατέβει με ψηφοδέλτιο στις εκλογές, εάν θα υπάρξει αλλαγή στην ηγεσία. Τα στελέχη του λοιπόν προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Άκουσα τον κύριο Γιαννούλη να λέει χαρακτηριστικά:
4: δεν έχουμε την πολυτέλεια για μια νέα διάσπαση. Γιατί? Θα γελάνε και οι πέτρες μαζί μας με μια νέα διάσπαση. Ναι. Πολύ περισσότερο να θέσουμε τώρα ζήτημα εκλογής νέου αρχηγού.
0: Θα γελάνε, λέει, και οι πέτρες σε λίγο μαζί μας αν πάμε και σε νέα διάσπαση. Πόσες διασπάσεις να γίνουν, πόσα κομμάτια ακόμα. Από την άλλη, ο Νίκος Παπάς στέλνει μήνυμα. Και στέλνει μήνυμα σε όσους βρίσκονται ακόμα στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά κοιτάζουν, λοξοκοιτάζουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και λέει ξεκάθαρα ότι εκείνοι δεν θα μπορούν να πάρουν αποφάσεις για ένα κόμμα το οποίο πρόκειται να εγκαταλείψουν. Φωτογραφίζει επί της ουσίας στελέχη όπως η κυρία Γεροβασίλη, όπως ο κύριος Καλαματιανός. Το είπε και χθες, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παπάς, ότι δεν γίνεται να ψηφίζεις να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και μετά να πας να πάρεις φρέσκα φρούτα από αλλού. Το είπε όμως πολύ πιο καθαρά προχθές, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα. Να τον ακούσουμε λοιπόν τον Νίκο Παπά τι είπε εδώ στον Real FM.
5: Υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις και η αντιπρόεδρος της Βουλής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επιθυμητό είναι να πούμε εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή. Τι θα πρέπει να αποφευθεί όμως, και μιλάω για τη Μαριλίνα του Ξενογιανακοπούλου, η οποία αποχώρησε πριν λίγες μέρες από το κόμμα. Στην Κεντρική Επιτροπή όμως την προηγούμενη ψήφισε να μην κάνουμε καμία προεκλογική προετοιμασία. Επειδή έχω ακούσει και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ άκουμψο πλέον κάποιος να έρθει να ψηφίσει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και σε δύο μέρες να αποχωρήσει.
0: Κατάλαβες, σου λέει, δηλαδή δεν μπορεί να ψηφίσεις τώρα ψυγείο εμάς και να πηγαίνεις μετά να ανοίγεις άλλο ψυγείο για να πάρεις φρούτα φρέσκα. Κατάλαβες.
1: Είπε μάλιστα ο κύριος Παπάς στη συνέντευξη αυτή εδώ στον Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα για τον Σωκράτη Φάμελο ότι οποιοδήποτε έχει πάρει ένα κόμμα από το 10% και το έχει πάει στο 1 θα πρέπει να δει με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει το κόμμα του στη φάση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Και είναι άποψη που εξέφρασε πιο βαρύ τόνο ο Παύλος Πολάκης, ότι θα πρέπει να παραιτηθεί ο Σωκράτης Φάμελος και να πάνε σε νέες εκλογές.
6: Real FM.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
8: Το λογαριασμό παρακαλώ.
9: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, Τόρπη. Στεναχωρήθηκα λίγο που έχασε ο Μόντριτς. Εκείνος είναι με την Κροατία, όπως καταλαβαίνεις. Και εγώ τη συμπαθώ την Κροατία λόγω του Μόντριτς, του τεράστιου αυτού παίχτη που ήταν η τελευταία του εμφάνιση σε παγκόσμιο κύπελο. Λογικά έτσι, γιατί έχει ξεπεράσει και τα 40. Σας άκουγα, λέει, στο ραδιόφωνο επανάληψη εκείνη την ώρα, γιατί μεταδίδεται η εκπομπή σε επανάληψη 3 με 5 τα ξημερώματα. Και έβλεπα την Κροατία με την Πορτογαλία. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Την εκπομπή να υπενθυμίσουμε τον μεγάλο μας εβδομαδίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Θα γίνει η κλήρωση. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο είναι το πρώτο δώρο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε την κράτησή σας στο seajets.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Πλησιάζει Κυριακή. Α, συγγνώμη.
0: Για να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό, οι ακροατές πρέπει να μπουν στο real.gr. Εκεί στον Real Player θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Τώρα θα το πω. Πλησιάζει Κυριακή. Για Κυριακή σημαίνει Real News που έρχεται με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς Μυστήριο Φόνη με αρώμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News και πλούσιο ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Εμείς φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Γιάννης Παπαγιάννης, εκτάκτος σήμερα. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Κασιάνη Βραχά για τη συνεργασία αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ, Κασιάνη μου. Όμορφη είναι στο πρωινό μου. Καθώς έλειπε η Αμαλία. Εμείς θα συναντηθούμε ξανά, μην νομίζεις, δεν την γλιτώνεις. Τέλη Ιουλίου θα κάνουμε πάλι μια εβδομάδα μαζί εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ την Κασιάνη Βραχά. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Επειδή λοιπόν σαν σήμερα έφυγε ο Τζιμ Μόρισον, με τη δική του φωνή θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Λίγο πειραγμένη φυσικά με τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε, αλλά είναι ένα πάντρεμα που μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε σας το αφιερώνουμε. Καλό σας.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιβασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες κάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
12: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
14: Ωχ, φτάσαμε!
13: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
20: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
12: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
21: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
22: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
21: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
22: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas, φίλε, κορυφή!
21: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
22: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
21: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
22: Immergas.
1: ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
2: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
19: Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, από τις οποίες έχουν τραυματιστεί 9 άνθρωποι. Η κυβέρνηση στη Λισαβόνα ζήτησε ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτείων, που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Σε 7 πολιτείες έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως η μεγάλη παρέλαση στη Φιλαδέλφια.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν η Αργεντινή, η Αίγυπτος και η Κολομβία. Έπειτα από συναρπαστικό παιχνίδι, η Αργεντινή κέρδισε με 3-2 στην παράταση το πράσινο κροτήρι. Η Αίγυπτος απέκλεισε στα πέναλτι με 4-2 την Αυστραλία και η Κολομβία νίκησε με 1-0 την Γκάνα. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Αργεντινή με την Αίγυπτο και η Ελβετία με την Κολομβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Σποραδικές καταιγίδες πρόσχερα ισχυρές στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλοκαιρινό ωράριο. Ξεκινάει το ζωντανό πρόγραμμα του Real FM. Live πρόγραμμα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, αλλά όχι 7-10 το πρωί. Όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όσο εν πάση περιπτώσει, γιατί θα πάρω και την αδειά μου, κάνουμε εκπομπές τον Αύγουστο ή εγώ ή κάποιος που θα με αντικαταστήσει. 8-11 το πρωί. Μπήκαμε σε πιο καλοκαιρινό περιβάλλον, σε πιο καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, σε πιο καλοκαιρινό mood που λένε και οι φίλοι μας οι πιτσιρικάδες. Λοιπόν, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους. Έχουν έρθει εκατοντάδες μηνύματα από το πρωί. Θα διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ, γιατί πρέπει να πάμε και σε τηλεφωνικές. Έχουμε σημαντικές πολιτικές και όχι μόνο εξέλιξεις. Σήμερα, φίλες και φίλοι, Σάββατο 4 Ιουλίου του 2026. Επαναλαμβάνω, και σήμερα και αύριο και όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου από 7-10 μετακινείται στο 8-11.

Δεν αλλάζει κάτι άλλο. Όλοι οι συντελεστές είμαστε εδώ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα ίδια. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, το email επικοινωνίας. Η ελληνική μουσική θα παραμείνει πάντα η ίδια ως επιλογή.

0: Η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι έχει αρκετή κίνηση το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Φεύγει κόσμος, είναι η πρώτη αδιούχη του Ιουλίου. Τους λέμε καλημέρα, να είστε καλά και να επιστρέψετε γεροί και δυνατοί. Να περάσετε όμορφα και να ευχαριστηθείτε τις διακοπές σας. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Πρωί-πρωί μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Θεανό. Καλημέρα, κυρία Θεανό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο Τοσάνση. Ό,τι μου έχει στείλει για να δω από το Netflix είναι εγγύηση. Γκαραντί, που λένε και οι φίλοι μας οι Γαλλοί. Καλημέρα στο Μάκη από τα μπλε λεωφορεία. Να σε καλά, Μάκη. Καλημέρα στο Σπύρο, επίσης από τα μπλε λεωφορεία, οδηγό. Καλημέρα στον υποναύαρχο από στρατεία, τον κύριο Κώστα Πιταρά. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στον αγαπητό Λάμπρο από τη Λάρισα. Να σε καλά, αγαπητέ Λάμπρο. Καλημέρα στην ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, το Λικουρίνο, με το μεγάλο μήνυμά του, θα το διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα στον Τάσο, τον αγαπητό φίλο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό καλό φίλο. Από Μέγαρα και Αλεποχώρου, χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο εκεί, σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλημέρα στον αγαπητό τον coach, τον Μιχάλη. Καλημέρα στον Αποστόλη. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή και πάλι, στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα στο Θανάση. Διαβάζω πρώτα τις καλημέρες και μετά τα σχόλια. Καλημέρα στην αγαπητή Στέλλα. Να σε καλά, Στέλλα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο από το Μάντσεστερ, το Χάρη, που πάντα μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στο Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα στο Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη την Μίνα. Γεια σου, Μίνα. Θα διαβάσω και το μήνυμά σου σε λίγο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Καλημέρα και στον Νίκο, τον οδηγό ταξί. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στον φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον κύριο Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα και στον αγαπητό Διονύση. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα και στην αγαπητή Τατιάνα. Πολύ καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε αγαπάμε. Τι να πεις μετά από αυτό το μήνυμα. Καλημέρα, Τατιάνα μου, και εμείς σας αγαπάμε. Να είστε πάντα καλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές που στηρίζουν αυτήν εδώ την εκπομπή και αυτόν εδώ το σταθμό τόσα χρόνια, επί δεκαετίες. Καλημέρα στον Νίκο από τα Σεπόλια. Να σε καλά. Καλημέρα, Γιάννα, ρε, μου γράφει. Καλημέρα και στον άλλο φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Μαρικάκη. Καλημέρα στον αγαπητό Αλέξη. Βλέπετε τι γίνεται από μηνύματα πρωί-πρωί. Ένας χαμός. Λοιπόν, έχω να διαβάσω αρκετά μηνύματα από αυτά τα οποία μας στείλατε. Να πούμε όμως μια γρήγορη καλημέρα στον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είμαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια του Ιουλίου. Για πες μας, πώς θα σχολιάζεις και τι κατέγραψαν οι τιμές. Υπάρχει πτώση ή όχι τελικά?
1: Λοιπόν, Γιάννη, κινήθηκαν τα πράσινα τιμολόγια, που είναι και ο περισσότερος κόσμος, στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Πάντως, γενικώς, δεν είδαμε μέσα στους μήνες της κρίσης ιδιαίτερες αυξήσεις στο ρεύμα. Ναι. Δεν είναι όπως έγινε με το πετρέλαιο και τη βενζίνη. Θα έλεγα κάπως ήταν άθικτο το ρεύμα στην Ελλάδα, γιατί υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι. Ο κυριότερος λόγος ήταν ότι δούλεψαν πάρα πολύ τα ΑΠΕ, βοήθησαν καιρικές συνθήκες και κυρίως τα υδροελεκτρικά, που για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια βλέπαμε να συμμετέχουν τα υδροελεκτρικά σε πολύ υψηλό ποσοστό, σε διψήφιο ποσοστό. Αυτό συγκράτησε την αύξηση της χοντρικής του φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να κινούνται γύρω στα 17 λεπτά, όχι ότι είναι φτηνά, απλά θα μπορούσε να πάνε και 20 και 25 λεπτά, όπως ήταν το 22, αν θυμάστε την
0: ενέργεια, και
1: το 22. Λοιπόν, αυτό μπορώ να πω ότι ήταν μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, έχουμε και να πούμε και πιο πρακτικές συμβουλές. Οι εταιρείες που ανακοίνωσαν τα μπλε τιμολόγια, τα σταθερά, κάποιες από αυτές μείωσαν έως και 25% την τιμή της μπλε κιλοβατόρας. Υπάρχουν εταιρείες, για να μην πω, να μην διαφημίσω εδώ στο σταθμό, που 12μηνο μπλε το έχει με 11,9. Ενώ στην περίοδο της κρίσης είχαν ξεπεράσει τα 14-14,5 περίπου λεπτά. Είναι μια, θα έλεγα, Τώρα. Η συμφέρουσα επιλογή.
0: Τώρα, όσον αφορά τη βενζίνη και το πετρέλαιο, πότε βλέπεις εσύ να αποκλιμακώνονται σημαντικά? Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι, υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση, αλλά δεν ακολουθεί την ανάλογη αποκλιμάκωση όπως είναι στο Brent. Βέβαια, αυτό συμβαίνει κυρίως στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Δεν συμβαίνει το ίδιο αν δεις το χάρτη, τον ευρωπαϊκό χάρτη τιμών βενζίνης και πετρελαίου. Ναι, θα δεις ότι η Νότια Ευρώπη έχει μειώσει ελαφρά τη λιανική στα καύσιμα και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να γίνει και περαιτέρω αποκλιμάκωση. Βέβαια, αυτό το οποίο λένε οι πρατηρούχοι και τους έχω ακούσει είναι ότι εμείς αγοράζουμε ακόμα ψηλά από τα δηληστήρια.
0: Δηλαδή,
1: λέγω, αφού ακόμα αγοράζω, άρα περιμένουν και αυτοί να δουν μια σημαντική, θα έλεγα, αποκλιμάκωση, γιατί έχει γίνει σημαντική αποκλιμάκωση το τελευταίο διάστημα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Άρα λοιπόν θα έπρεπε και εδώ να ακολουθηθεί και αυτό.
0: Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει. Συνήθως όταν ανεβαίνουν οι τιμές αμέσως φαίνεται στην αντλία, στην τσέπη μας. Όταν πέφτουν περνάνε εβδομάδες για να μην πω μήνες.
1: Μας
0: ξεχνάνε ακριβώς.
1: Μην ξεχνάς τώρα μέσα στο καλοκαίρι μπαίνουμε και σε μια έντονη τουριστική περίοδο. Η ζήτηση στα καύσιμα θα είναι αυξημένη, άρα κρατάω μικρό καλάθι για την σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών.
0: Μάλιστα, την καλημέρα μας αγαπητέ Μιχάλη, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, καλημέρα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε μέσα στο διόρο. Θα έχουμε τηλεφωνική με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, στη συνέχεια. Θα βγάλουμε τον τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος ζητά και ο ίδιος και ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ την παρέτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού του Θάνου Ντόκου, ο οποίος μεταξύ άλλων, ήταν κι άλλοι, έπεσε θύμα γνωστών Ρώσων φαρσέρ. Το ΠΑΣΟΚ ζητάει την παρέτησή του, τα άλλα κόμματα όχι. Έχουμε την πρώτη ανάρτηση, φίλες και φίλοι, της Αφροδίτης Νέστορα, που συμπερασματικά σας λέω ότι αυτό το οποίο αναφέρει είναι ότι η τυφλή πολιτική βία δεν πρέπει να κερδίσει. Είναι η πρώτη ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα και το ευχαριστώ στον κόσμο για τη στήριξη, αλλά και η αναφορά στην τραγωδία με τη μητέρα της. Έχουμε θέμα με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Η Νέα Δημοκρατία ζητά διευκρινήσεις και το ΠΑΣΟΚ, από τον κύριο Φαραντούρη και το ΠΑΣΟΚ για απόσπαση της συζύγου τους στις Βρυξέλλες. Αύριο θα τον έχουμε τηλεφωνικά, θα τον ρωτήσουμε και εμείς. Έχουμε το θέμα με τις συλλήψεις. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Φαντάζομαι θα το ξέρετε, θα το είδατε το θέμα αυτό. Με τις συλλήψεις εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα με 5.429 ψευδείς συνταγές στον ΕΟΠΗ. Μάλιστα, ένας εκ των συλληφθέντων που έπαιξε τον κεντρικό, τον κυρίαρχο, τον βασικό ρόλο σε όλη αυτή την απάτη, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι ένας φαρμακοποιός ο οποίος ήταν αρκετά γνωστός υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Συνελήφθη. Ξέρω το όνομά του, δεν μπορώ να, για λόγους δεοντολογίας αλλά και για λόγους προσωπικών δεδομένων, να δημοσιοποιήσω το ονοματεπώνυμό του. Είναι μέσα σε αυτούς τους οποίους πέρασαν χειροπέδες. Είχαν στήσει χοντρό κόλπο οι τύποι, γιατροί, φαρμακοποιοί. Και για να καταλάβετε πόσο χοντρό ήταν το κόλπο, το κύκλωμα είχε εκδώσει 5.429 ψευδείς συνταγές προς τον ΕΟΠΗ. Μεγάλη απάτη. Μεγάλη απάτη και μεγάλη ζημιά για το δημόσιο, για το ελληνικό δημόσιο, για τον ΕΟΠΗ. Είδατε τους άλλους τύπους, τα άλλα μπουμπούκια που φωτογραφίζονταν στα κοινωνικά δίκτυα με δεσμίδες από 500 χρυσές λίρες και ρολόγια Rolex και έβγαζαν selfie, εμφανίζονταν ως μαϊμού υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ, έκλεβαν ηλικιωμένους και αυτοί έκαναν πολυτελή ζωή. Έχουμε το θέμα με την κυρία Μαρία Καρισιανού που χθες έτρεχε όλη μέρα να δει τι θα κάνει και να απολογείται συνεχώς για το σπίτι το οποίο αγόρασε και το οποίο είχε βγει σε πληστηριασμό. Δέχεται ανηλαίη πόλεμο κυρίως από μικρότερα κόμματα τα οποία αντλούν ή απευθύνονται στο ίδιο εκλογικό ακροατήριο με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Αφορά την υπόθεση στην αγορά κινήτου σε πληστηριασμό μέσω εταιρείας στην οποία συμμετείχε και η ίδια. Μάλιστα, χθες εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή η κυρία Καρισιανού ισχυριζόμενη ότι δεν γνώριζε για τον τρόπο αγοράς του εν λόγω ακινήτου, ενώ λίγη ώρα αργότερα, χθες όλα αυτά, το κόμμα της Η Ελπίδα και τη Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γνωστοποιεί ότι η αγορά έγινε από εταιρεία στην οποία συμμετείχε η ίδια και ο πρώην σύντροφός της Γιάννης Μωυσίδης. Πώς γίνεται να αγοράσεις ένα ακίνητο από εταιρεία που συμμετέχεις και εσύ ο ίδιος και να μην το ξέρεις? Τι να σας πω. Θα δούμε απίστευτα πράγματα στο δρόμο προς τις κάλπες. Η κυρία Καριστιανού εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και κάτοχος του 50% της εταιρείας που προχώρησε στην αγορά κινήτου που είχε κατασχεθεί έναντι ποσού 30.457 ευρώ, δηλαδή τιμή χαμηλότερη από την αντικειμενική του αξία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε μέχρι τις 11 εκπομπή. Καθίστε αναπαυτικά. Θα τα σχολιάσουμε όλα αναλυτικά. Από την κυβέρνηση, επειδή έκανα ένα-δύο τηλέφωνα χθες σχετικά με το θέμα του κυρίου Ντόκου, μου λένε ότι δεν τίθεται θέμα παραίτησης του κυρίου Ντόκου. Για την ρωσική φάρσα, η κυβέρνηση λέει ότι επρόκειτο για υβριδική επίθεση με χρήση AI και δεν υπήρξε κάποια διαρροή απόρριτης πληροφορίας από την συνομιλία. Θα δούμε στη συνέχεια τι και γιατί ζητά αυτό το Πασόκ και θα τρέξουμε όλη την εκπομπή με αρκετές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, παρασκήνια. Θα πούμε αρκετά πράγματα για την προεκλογική δραστηριότητα των κομμάτων, για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, παρασκήνια, λίστες κτλ. Τώρα βλέπω εδώ ο φίλος ο Παύλος μου ζητά να πω το όνομα του συλληφθέντα υποψηφίου βουλευτή του Πασόκ. Δεν μπορώ να το πω το όνομα, αγαπητέ φίλε, δυστυχώς. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σε αστυνομικό επίπεδο, αν θα τα πιάσουν αυτά τα μπουμπούκια που πέταξαν τα γκαζάκια και έκαψαν ζωντανή τη γυναίκα η οποία κατέληξε. Κακουργήματα, βαριά κακουργήματα. Για να αποδοθούν όμως οι ευθύνες και οι διώξεις θα πρέπει να προσωποποιηθούν, θα πρέπει πρώτα να συλληφθούν. Ενώ στην αρχή η αστυνομία εμφανιζόταν αισιόδοξη, τώρα τα μασάνε. Ας ελπίζουμε ότι είναι μέρος του σχεδίου για να τους συλλάβουν. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το σηκώνουμε ψηλά ειδησιογραφικά. Εντάξει, μπορεί να μην βολεύει κάποιους κομματικούς, αλλά την κοινωνία την αφορά. Πρέπει το θέμα αυτό να παίζει στα πρώτα ειδησιογραφικά θέματα της ημέρας. Εδώ κάνει το γύρο του κόσμου. Μέχρι και το CNN έβλεπα χθες. Το είχε τρίτο θέμα από τα θέματα της Ευρώπης. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Πώς πάει η αποκατάσταση στο πόδι? Έσπασε το ισχύο το κύριο Καλογερόπουλος και είναι σε κέντρο αποκατάστασης.
2: Περαστικά. Ισχύω, χέρι, το μόνο μου έχει μείνει είναι ο σβέρκος ακόμα.
0: Και χέρι, Πώς πάει η αποκατάσταση?
2: Έχει δρόμο. Έχει δρόμο, κύριε Παπαγιάννη.
0: Μάλιστα, ο κύριος Καλογερόπουλος το άλλο Σάββατο, ακούστε τώρα τυχεία, παντρεύει τη μοναχοκόρη του και θα είναι σε καροτσάκι. Άκου τώρα. Το όνειρο του πατέρα. Ναι, εννοείται, θα είστε εκεί. Αλλά θέλω να πω για τυχεία.
2: Να σου πω, Γιάννη μου, να παντρευτεί το παιδί όπως.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων.
2: Όλα τα παιδιά του κόσμου. Και από εκεί και πέρα, είτε είσαι σε καρατσάκι, το έχει να
0: έτσι,
2: κάνουμε
0: έτσι,
2: τώρα.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ενεργοί είμαστε, δεν είμαστε.
0: Αυτό έχει σημασία. Εντάξει. Όλα καλά. Ούτως ή άλλως θα αποκατασταθεί. Τι σας λένε οι γιατροί, πότε, τι περιθώριο αποκατάσταση υπάρχει?
2: Επειδή πρέπει να βγάλω τον άρτηκα από το χέρι για να μπορεί να βοηθηθώ ώστε να διευκολύνεται το πόδι με τις ασκήσεις, θα μου πάρει λίγο χρόνο. Δηλαδή τον Ιούλιο θα το φάμε.
0: Α, εντάξει. Από Αύγουστο δηλαδή καλύτερα τα πράγματα.
2: Από Αύγουστο να δούμε.
0: Άντε, με το καλό κύριε Καλογερόπουλε. Λοιπόν.
2: Καταρχήν ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αδικοχαμένης, μάλλον εγκληματικά αδικοχαμένης κυρίας στη Θεσσαλονίκη και
0: την
2: οικογένειά της, δεν δολοφονηθείς σας. Είναι κρίμα αυτό. Και βεβαίως και στον αγαπητό πρώην πρόεδρο του κέντρου, τον συνάδελφο μηχανικό, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 74 ετών, ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος. Και από τους είναι μηχανικών.
0: Ναι.
2: Και να ευχηθώ στο γιο του το Μάριο θερμά συλληπιτήρια και στα αδέλφια του, οι οποίοι είναι και στην άλλη μηχανική.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε
0: τώρα,
2: να φύγουμε.
0: Λοιπόν,
2: να
0: τι γίνεται με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα? Για δώστε μας τις τελευταίες εξελίξεις. Και επειδή είστε αρχιτέκτον μηχανικός, άνθρωπος που είστε μες στην αγορά, εκτός από την πολιτική, τη βουλευτική σας δηλαδή ιδιότητα, να μας πείτε από όλα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, τι έχετε καταλάβει τελικά και πού οφείλεται η κατάρρευση αυτή?
2: Ό,τι επιστήμη για να αποκτήσεις, γιατρός είσαι, πρέπει να έχεις κλινική εμπειρία. Μηχανικός είσαι, πρέπει να έχεις εμπειρία εργοταξίου. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να πω είναι προφανές ότι ένα χτίριο δεν πέφτει από μόνο του, κύριε Παπαγιάννη. Ένα το κατηγορεί. Και φαίνεται ότι δεν είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης στην εξκαφή που είχε γίνει στο Όμορο. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι περιοχές, δηλαδή ειδικά Πετράλωνα, Αλκμίνης κτλ., έχουν κατά παρέκκληση συναρτηριότητα στα 112,5 μέτρα, άρα είναι μικρά οικοπεδάκια, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν και το παίρνουν κατ' ύψος.
0: Ναι.
2: Α, εδώ λοιπόν τι γίνεται, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχουμε ακούσει και από τους γείτονες ή τους διάφορους άλλους, και να είναι καλά εκείνη η συνάδελφα η οποία ειδοποίησε τους ανθρώπους και δεν είχαμε θύματα, αυτό το σημαντικότερο.
0: Ή πρόλαβαν και βγήκαν έξω ακριβώς.
2: Έτσι. Είδατε ότι η πολυκατοικία πρώτα έγινε και μετά έπεσε. Άρα σημαίνει ότι εκεί έγινε αστοχία στο θέμα της αντισυμβολίας.

0: Αν είχαν εφαρμοστεί σωστά λοιπόν τα μέτρα αντιστήριξης, δεν θα έπεφτε η άλλη πολυκατοικία.
1: Εγώ πιστεύω ότι ναι. Γιατί στα Πετράλυνα, ειδικά επειδή έχω λειτουργήσει και σαν μηχανικό σε πάρα πολλές υποδομές, άνω κάτω Πετράλυνα, πηγαίνατε όποιο στο κέντρο της Αθήνας, τότε υπήρχε ο ηλεκτρικός, δεν υπήρχε μετρό. Σωστά. Είναι δύο βήματα από παντού. Άρα λοιπόν ήταν και είχε μεγάλη ζήτηση η κατοικία. Και υπήρχε μεγάλη οικοδόμηση. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ πέρα τα πράγματα είναι ότι μπορεί να έχουν συμβεί διάφορα ταυτόχρονα, αλλά όμως εδώ τι συμβαίνει. Έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μείνουν στον δρόμο και ευτυχώς είναι ζωντανοί. Θέλω να πω ότι εδώ, άσχετα από την πραγματογνωμοσύνη που θα βγει και θα εμφανιστεί, θα βγει αυτό ούτως ή αλλιώς, κάτι πρέπει να γίνει. Και γιατί το λέω αυτό, διότι θα πρέπει να, δεν ξέρω ποιος είναι ο κατασκευαστής, τι οικονομική δυνατότητα έχει, δεν ξέρω εάν ο κατασκευαστής, γιατί πολλές φορές επιβάλλουν στον εργολάβο να μην κάνει συγκεκριμένα μέτρα, να δηλαδή καθάρισε μόνο το οικόπεδο τώρα και προγράμμα μια και καλή θεμελίωση. Δηλαδή είναι πολλοί παράγοντες που μπορεί να έχουν παίξει ρόλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω το εξής, ότι εδώ πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία, τουλάχιστον εφόσον βλέπουν ότι υπάρχει ευθύνη, διότι στην ουσία το δικαστήριο τι θα κάνει. Θα πάει να βρει ποιος έχει το οικονομικό όφελος, ποιος έχει παραλείψει τα μέτρα τα οποία έπρεπε να πάρει και θα επιβάλλει ποινές προκειμένου να αποκατασταθούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα γίνουν του Αγίου ποτέ.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει αφενός τώρα που θα καθαρίζουν το οικόπεδο κάτι από τη μαλτή που είχαν οι άνθρωποι να τα ξαναπάρουν στα χέρια τους, γιατί είναι η ζωή τους. Είναι πολύ σημαντικό ψυχολογικά αυτό. Σωστά ο Δήμος της Αθήνας τους βοηθά και οικονομικά και B&B να μπορέσουν να κατοικήσουν προσωρινά. Αλλά παράλληλα εκείνοι, αν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική, θα κάνουν, πρέπει να, κατ' εμέ θα έπρεπε να κάνουν ένα διακανονισμό και να πούνε: χτίζουμε και τις δύο πολυκατοικίες και τα δύο κομμάτια ταυτόχρονα, σας αποδίδουμε τα διαμερίσματά σας.
0: Ναι. Θα σας πάρουμε τώρα, θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα σας πάρουμε μετά για να έχουμε χρόνο, κύριε Καλογερόπουλε. Σε λίγα λεπτά θα κλείσουμε και θα επανέλθουμε στην συνομιλία μας. Να δούμε λίγο τώρα τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Και για τους ενίκους της πολυκατοικίας που έπεσε και για αυτούς οι οποίοι, την εταιρεία η οποία θα έχτιζε τη νέα πολυκατοικία στο παλιό εκεί σπίτι, αλλά και για τις διπλανές πολυκατοικίες. Κινδυνεύουν στατικά. Υπάρχει θέμα. Χρειάζεται ενίσχυση των πετών και οι κολόνες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα σας πάρουμε σε περίπου 4 με 5 λεπτά. Οκ, κύριε Καλογερόπουλε. Ωραία. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό, να πω ότι φίλες και φίλοι, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public λοιπόν AI κινητά και laptop και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI κούρσα αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες, bye bye, έχεις AI. Να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, φίλες και φίλοι, ο μεγάλος διαγωνισμός. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Και βέβαια, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Θα τα πούμε όλα τα πολιτικά και για τον κύριο Ντόκο και για την κυρία Καριστιανού και για τον υποψήφιο βουλευτή του Πασόκ που συνελήφθη στο κύκλωμα με τις παράνομες συνταγογραφήσεις. Όλα τα τελευταία νέα και όλα όσα πρέπει να πούμε σε επίπεδο πολιτικού ρεπορτάζ και όχι μόνο. Έχουμε αρκετές τηλεφωνικές. Θα βγάλουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο. Θα ακούσουμε τον τομεάρχη του Πασόκ, τον κύριο Κατρίνη, στη συνέχεια να μας πει τι γίνεται. Τον βουλευτή του Πασόκ στο Κλικί, τον κύριο Πέτρο Παπά. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά σε συνδυασμό με παρασκήνια, κυρίως όμως δικά σας μηνύματα. Να στείλω την καλημέρα μου στην Ελένη. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον δικηγόρο τον κύριο Ιωάννη Κιμιονή που στέλνει τα περαστικά του στο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Και στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Real FM Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop

0: ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσου και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα.
14: TRT 95,1 FM Stereo.
15: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
16: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
15: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
16: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
15: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
16: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
15: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
16: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
15: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
17: Εργαστήρια προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Εγκληματική οργάνωση που διαπρέπει απάτε σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί στην Αθήνα, 24 σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και 25 στο Ηράκλειο Κρήτης.
19: Midea.
5: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Πολλές καλημέρες φίλες και φίλοι. Να επαναλάβουμε ότι από αυτό το Σαββατοκύριακο, από σήμερα δηλαδή και κάθε Σάββατο και Κυριακή, όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, είτε είμαι εδώ τον Αύγουστο είτε έχω πάρει την αδειά μου, το 7-10 ζωντανό γίνεται 8-11. Και αύριο 8-11 και σήμερα 8-11 και την επόμενη και τη μεθ' επόμενη όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο. Καλοκαιρινή διάταξη, καλοκαιρινή διάθεση. Καλημέρα τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στην αγαπημένη μας, την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στα παιδιά, στον Γιώργο και την Αναστασία από την Τίνο. Τα φιλιά μας στην όμορφη, στο όμορφο νησί σας. Να μας αισθάνεις την παγωνιά. Έχω αρκετά μηνύματα τα οποία δεν έχω προλάβει να διαβάσω γιατί μπήκαμε απευθείας φουριόζικα. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη τη Λίλη που στέλνει ωραία και σημαντικά ερωτήματα. Το διαβάζω γιατί σχετίζεται με την κουβέντα που κάνουμε με τον κύριο Καλογερόπουλο. Μήπως μαζί με την ταυτότητα του κτηρίου Γιάννη θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά και έλεγχο στατικής επάρκειας ώστε να μην δώσει μια περιουσία για ένα χρέπει ο αγοραστής και ανακαλύπτονται σταδιακά οι κακές κατασκευές. Η κακή κατασκευή δηλαδή του κτηρίου, του ακινήτου. Σωστό το ερώτημά σου Λίλη, σε σχέση με τον υποψήφιο βουλευτή του Πασόκ που συνελήφθη, του πέρασαν βραχιολάκια γιατί ήταν στο κύκλωμα με τις 5.000 τόσες παράνομες συνταγογραφήσεις που ζημίωσαν με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ το ελληνικό δημόσιο. Η φίλη Λίλη στέλνει την καλημέρα της. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να πούμε το όνομα του υποψηφίου βουλευτή που έκανε τεράστια πάτη, αλλά μόλις μία ηθοποιός πίνει παραπάνω και οδηγεί, βγαίνει στα μανταλάκια και όταν κάποιοι Ρωμά χτυπάνε τα κουδούνια και λένε άνοιξε θεία, είμαστε από τη ΔΕΗ, ονόματα και ωραίες φωτογραφίες δίνονται από την ελληνική αστυνομία. Τώρα εδώ είναι λίγο περίεργος ο νόμος, έχεις δίκιο. Ενώ για παράδειγμα μπορεί εμείς να μην λέμε το όνομα τεπώνυμο του υποψηφίου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ή τηλεοράσεις επίσης, να γράφονται τα ονόματα σε εφημερίδες και πολύ περισσότερο στο διαδίκτυο που έχουν άλλοι. Έχει άλλη αμεσότητα σε σχέση με τον έντυπο τύπο. Τι νόημα έχει να μην λες ονόματα δηλαδή, όταν αυτά κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και τα sites. Αν θέλεις τη γνώμη μου Λίλη, επειδή το θέτει σωστά το ζήτημα, πρέπει να αναπροσαρμοστεί όλος αυτός ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων και να αλλάξει σημαντικά. Έχουν αλλάξει εποχές. Μιλάμε για ένα νόμο ο οποίος εφαρμόζεται από την περίοδο που δεν υπήρχαν ούτε sites, ούτε καν blogs, ούτε καν βέβαια κοινωνικά δίκτυα. Τι νόημα έχει τώρα να εφαρμόζεται για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτός ο νόμος? Εγώ δεν λέω πως καταδικάζει κανείς κανένα. Πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας για όλους, okay. Αλλά το να μην δημοσιοποιείς ονόματα ενώ βγαίνουν παντού, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να συμβαίνει, να εξακολουθεί να συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα υπάρχουν και πρόστιμα που προβλέπονται και από τον κώδικα διοντολογίας και από τον νόμο και τα επιβάλλει με αυστηρότητα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ούτε βεβαίως μπαίνω στην άλλη λογική ότι επειδή ο τύπος αυτός ήταν λαμόγιο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να ήταν, ευθύνεται όλο το κόμμα ή ο πολιτικός αρχηγός που τον έβαλε στις λίστες ως υποψήφιο βουλευτή. Μακριά από εμάς τέτοιες γενικότητες και τέτοιες επιπολαιότητες. Λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, την καλημέρα μας. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο. Καλός ο καιρός έξω. Λέει θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Χθες είχε ζέστη, νοτιά και ζέστη. Θα πέσει όμως, θα ενισχυθούν οι βοριάδες και θα πέσει η θερμοκρασία. Θα στεγνώσει δηλαδή κάπως η υγρασία. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο κύριος Καντερές. Και μάλιστα σήμερα το απόγευμα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος θα ρίξει και μπόρες, καλοκαιρινές βροχούλες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αρκετά δυνατές. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, για πάμε κύριε Καλογερόπουλο να δώσουμε συνέχεια στην κουβέντα που κάναμε πριν. Μας ακούει ο κύριος Καλογερόπουλος? Μάλλον έχει πέσει η γραμμή. Αν μπορούμε να τον ξαναπάρουμε, παρακαλώ πολύ.

0: Πολλά μηνύματα, φίλες και φίλοι. Θα τα διαβάσω όλα σε λίγο. Καλημέρα και στην κυρία Ευαγγελία. Να είστε καλά, κυρία Ευαγγελία. Έχουμε τον κύριο Καλογερόπουλο. Έλα, αγαπητέ Δημήτρη Καλογερόπουλε, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και πάλι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην επόμενη μέρα και σε αυτό το οποίο πολύ σωστά σχολιάζει η Λίλη. Μήπως μαζί με την ταυτότητα κτηρίου θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά από εδώ και πέρα και έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα ακίνητα?
1: Η κυρία Λίλη είχε ένα εύλογο ερώτημα και πρέπει να ξέρετε ότι στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου συμπεριλαμβάνονται και τα στατικά εφόσον υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Διότι σήμερα κατατίθεται τα πάντα για να υπάρχει ηλεκτρονικός φάκελος, αλλά ό,τι υπάρχει. Θέλω να πω όμως το εξής, ότι επειδή έχουμε πάρα πολλές παλιές κατασκευές και πολλά σπίτια στην Αθήνα παρέμειναν παρόλο τους σεισμούς και δεν είχαν προβλήματα, γιατί το ένα συγκράτησε το άλλο. Mm-hmm. Ήταν συνεχές το σύστημα, ειδικά στο κέντρο της πόλης. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται να δίνεις εκατομμύρια για το εξοικονομώ, που είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα, να μπορείς να βοηθήσεις τον άλλον να κάνει αναβάθμιση ενεργειακή του σπιτιού του και να μην έχεις ελέγξει ή να μην έχει ελέγξει ο ίδιος τη στατικότητα του σπιτιού του.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ τι σημαίνει? Μπορεί να πήγαμε και να ξεκινήσαμε να κάνουμε τη διαδικασία να τσεκάρουμε τα κτίρια συνάθρησης κοινού για θέμα αντισεισμικής θωράκισης, προκειμένου να μην έχουμε θύματα σε περίπτωση σεισμού, και έγινε το πρώτο στάδιο και χιλιάδες πολιτικοί μηχανικοί μπήκαν στη διαδικασία αυτή.
0: Για τα κτίρια του δημοσίου.
1: Ναι, αλλά έπαιξε εδώ. Για τα ιδιωτικά κτίρια τι γίνεται? Άρα εγώ πιστεύω ότι είναι ευκαιρία να μπορέσουμε, αν θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά τους πολίτες και τους εαυτούς μας δηλαδή,
0: ναι,
1: να υπάρχει χρηματοδότηση ελέγχου στατικής επάρκειας των κατοικιών.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο
0: τώρα,
1: που ήταν και ούτε το καθένα, δηλαδή ό,τι χρονολογία και να χτίσει.
0: Ένα ερώτημα το οποίο σχετίζεται με αυτό το οποίο λέτε. Πώς θα αρχίσει σιγά σιγά η αποκομιδή των μπαζών. Όλα αυτά τα συντρίμια θα πρέπει να μπουν σε φορτηγά και να φύγουν.
1: Να
0: μπουν τσάπες, να μπουν μπουλντόζες και σιγά σιγά να τα βγάζουν. Εκεί μέσα υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα.
1: Αυτό είπα προηγουμένως.
0: Των ενίκων και των ιδιοκτητών.
1: Εκεί λοιπόν θα πρέπει ό,τι προσωπικά αντικείμενα, χαρτιά ή άλλα που.
0: Χαρτιά, φωτογραφίες, τη μαλφή, χρήματα μπορεί να έχουν κάποιοι άλλοι.
1: Η ελεκτροσκόπικη ζωή απότομα. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να μαζευτούν προσεκτικά και να αποδοθούν στους ανθρώπους, τουλάχιστον ψυχολογικά, να μπορέσουν να στηριχτούν έστω από τη βοήθεια του Δήμου και της πολιτείας στην πορεία, για να πούμε ότι ισοφαρίζουμε λιγάκι τη μεγάλη δουλειά που πάθανε. Ναι.
0: Αυτό πόσο θα διαρκέσει, γιατί πρέπει να αποδοθούν όλα τα προσωπικά αντικείμενα,
1: όλα δεν
0: εν συνεχεία
1: γίνεται,
0: να αυτά τα οποία δεν έχουν καταστραφεί, εν πάση περιπτώσει, εν συνεχεία να προχωρήσουν γρήγορα οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, να αποδοθούν ευθύνες, να υπάρξουν αποζημιώσεις, εάν υπάρξουν αποζημιώσεις, και εν συνεχεία να χτιστούν ξανά από την αρχή και η πρώτη και η δεύτερη πολυκατοικία.
1: Άρα εγώ σας είπα το
0: αυτό πόσο μπορεί να κρατήσει.
1: Πόσο μπορεί να κρατήσει και χρόνια.
0: Χρόνια, μάλιστα.
1: Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένα δικαστικό συμβιβασμό, ένα κομπρομί, στο οποίο εφόσον αποδειχτεί ότι το λάθος οφείλεται σε αυτά τα οποία αναφέραμε.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί όταν ξεκινάς να κάνεις μια οικονομή και κάνεις υπόγειο και έχεις τα όμορά σου οποιασδήποτε χρονολογίας και αν είναι, πρέπει να γνωρίζεις ότι η δικιά σου οικονομή θα είναι πλάτη στα κτίρια αυτά και θα τους δώσει περισσότερη.
0: Μάλιστα. Τώρα, πέστε μου κάτι, λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις ποιος αποζημιώνει τον άλλον, δηλαδή?
1: Όποιος έχει οικονομικό όφελος και όποιος δημιούργησε το πρόβλημα.
0: Η εταιρεία λοιπόν αυτή η οποία ήθελε
1: όποιος ξεκίνησε να κάνει το έργο.
0: Ναι, και έχει ευθύνη για την, για την κατάρρευση του άλλου θα πληρώσει.
1: Αλλά και βεβαίως ο επιβλέπων ή ο μελετητής,
0: ναι,
1: ο οποίος έχει κάνει μια μελέτη, διότι η άδεια οικονομική δεν λέει τίποτα που βγαίνει. Μπορεί να βρεις πράγματα στο πεδίο που,
0: ναι,
1: πρέπει να κάνεις.
0: Αυτά θα γίνουν δικαστικά ή εξοδικαστικά, δηλαδή στην περίπτωση που δεν υπάρχει ασφάλεια?
1: Αυτά γίνονται δικαστικά. Και συνή κακώς δεν υπάρχει ασφάλεια και είναι κρίμα, γιατί δεν είναι μεγάλο το ποσό. Έναντι τρίτων πάντα ασφαλίζαμε τα κτίρια από το παλαιότερο.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη την πλευρά πρέπει να γνωρίζετε και το εξής, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αν οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να ξεμπλέξουν όλοι μαζί,
0: ναι,
1: και να βοηθήσουν και αυτούς οι οποίοι έχουν υποστεί τη ζημιά. Θα πρέπει να κάνει εξοδικαστική συμφωνία, ώστε να μπορέσει, διότι τώρα δεν μπορεί να κάνεις κομμάτι-κομμάτι, ή θα χτίσεις το σκελετό και των δύο πολυκατοικιών πακέτο για να μπορέσεις να πιάσεις και τα όμορα, γιατί και το όμορο κτίριο μπορεί να μην έχει πρόβλημα στατικό μεν, αλλά σκέψου να φεύγει το κτίριο που ήταν κολλημένο σε σένα και
0: ναι,
1: να διαλύεται.
0: Πάντως, εξ όσων, χωρίς να είμαι μηχανικός, από αυτό το οποίο καταλαβαίνω, με δεδομένο ότι υπήρξαν 7 διαμερίσματα εκεί, έμεναν 7 άνθρωποι και το κάθε διαμέρισμα κοστίζει κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, 100, 150, 200, 250, θα πληρώσει κάποια εκατομμύρια ο μηχανικός ή άλλη εταιρεία ως αποζημίωση στους ιδιοκτήτες που καταστράφηκαν τα κινητά τους. Και δεν ξέρω κι εγώ, μήπως πληρώσει και επιπλέον αποζημίωση και στους ενοικιαστές. Με την έννοια ότι καταστράφηκε η προσωπική τους περιουσία, τα τιμαλφή, οι φωτογραφίες, οι υπολογιστές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Αγαπητέ κύριε Παπαγέννη, εμείς γνωρίζει τα πετράλαινα και ειδικά και του Καμπά την περιοχή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γνωρίζει ότι όπου γίνεται εξκαφή στα πετράλαινα πάει η αρχαιολογία. Σε όλη την περιοχή, άλλο κάτω πετράλαινα. Άρα λοιπόν γίνεται το μη εδάφος. Δεν ξέρω εκεί πως ήταν αυτό. Ήταν κατεδαφής και δεν είχε υπόγειο. Ότι δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει συμβεί. Όμως θέλω να σας πω ότι το εδάφος φαίνεται.
0: Ναι.
1: Βέβαια η γεωτεχνική μελέτη απαιτείται για μεγαλύτερα οικόπεδα και ούτω καθεξής, αλλά εν πάση περιπτώσει. Από εμπειρία το βλέπεις. Δεν μπορείς, ρε φίλε, να ριζοκόψεις γύρω-γύρω και να έχεις τα θεμέλια του αλλού στον αέρα. Μπορείς να έχεις κάνει πνευματική αντιστήριξη.
0: Άσχετη. Άσχετη και επικίνδυνη.
1: Την έκανες την πατάτα, μην πω την άλλη λέξη. Και το άφησες και αρκετό καιρό από ό,τι ακούω. Άρα λοιπόν εδώ, ή τρέχεις γρήγορα, λέει, τι κάνεις. Ή κάνεις δουλαπάκια ανά δύο μέτρα, ή αν έχεις πρόβλημα στο έδαφος και είναι λασπούδες, κάνεις πασαλόμπηξη, του βάζεις πλέγμα, κάνεις γκανάι, το πιάνεις όλο. Το κομμάτι εκείνο της θεμελίωσης στο απέναντι και παράλληλα τρέχει να προλάβεις
0: κάτι
1: τη θεμελίωση στη δικιά σου.
0: Κάτι τελευταίο.
1: Με το υπόγειό σου.
0: Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους αγωγούς αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων. Άλλους έχουν φάει τα ποντίκια, άλλοι έχουν σαπίσει από τα χρόνια χρήσης, φεύγουν τα νερά εκτός αγωγών, σαπίζουν τα εδάφη, διαβρώνεται το τσιμέντο και τα σίδερα.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό πώς μπορεί κάποιος να το ελέγξει, αν μπορεί να το ελέγξει, σε κάποιο σπίτι το οποίο δεν έχει καταρρεύσει.
1: Καταρχήν, όταν κάνεις εξκαφή, αυτά φαίνονται.
0: Ναι, όταν κάνεις εξκαφή. Αν δεν κάνεις όμως, πώς θα ξέρεις μια παλιά πολυκατοικία, αν στα θεμέλια της έχει πρόβλημα ή όχι.
1: Λοιπόν, τότε λοιπόν θα πρέπει να κάνεις γεωτεχνική μελέτη.
0: Γίνεται γεωτεχνική μελέτη, ε.
1: Βέβαιος. Και στην ουσία, σιγά το κόστος. Για μια οικοδομή εξαρτάται τι οικοδομή θα κάνεις. Και σιγά τα ωφέλη που έχεις εσύ με το κόστος που έχει τώρα μια τεχνική μελέτη για να μπορέσεις να δεις πόσο σταθερό είναι το έδαφος ή τι δυνατότητα έχει το έδαφος να μπορέσει να. Δηλαδή τη θεμελίωση χρειάζεται και παράλληλα καθερώντας σιγά σιγά και προχωρώντας στις εργασίες γιατί δεν πας κατευθείαν και τα καθαρίζεις με την πηγιά. Υπάρχουν εδάφη τα οποία είναι από προσχώσεις και περπατάνε. Μένα μου έχει στιγμή κοντά στο κηφισό να βλέπεις διάφορους τρόπους του εδάφους και να λες και είναι ζωντανό. Να περπατάει και μάλιστα. Να ανοίγει το διπλανό σπίτι στον αέρα.
0: Φοβερό. Διάβρωση.
1: Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το κάθε πράγμα θέλει προσοχή και το λέω αυτό γιατί. Διότι συχνά χρειάζεται αντιστήριξη και προσεκτική δουλειά. Στην πράξη λοιπόν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Στην πράξη πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιο κάθε είδους αντιστήριξη ο καθένας.
0: Την καλημέρα μας.
1: Όμως εδώ λέω τώρα ότι μπορούμε να λύσουμε και προσέξτε το λέω αυτό γιατί. Και στο σεισμό ακόμα. Εγώ είδα και την πυροσβεστική που τρέξε άμεσα. Ένα χτίριο, όταν καταπονείται ή παθαίνει ζημιά μετά το
0: σπορτιόν. Λοιπόν.
1: Ένα λεπτό να το τελειώσω.
0: Ναι, ολοκληρώστε. Δηλαδή πρέπει να τρέξουμε.
1: Δηλαδή, ας μην πέσει την πρώτη στιγμή να γλιτώσει ο κόσμος, ας πέσει μετά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται να γίνει μελέτη στατικής επάρκειας στα κτίρια των ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Τέλος. Ξεκάθαρο το μήνυμά σας, κύριε Καλογερόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Περαστικά θα τα πούμε και το επόμενο Σάββατο. Παρά το γάμο, έτσι. Έτσι.
1: Δύναμη.
0: Να είστε καλά, κύριε Καλογερόπουλε. Γεια σας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Παναγόπουλο, τον οδηγό ταξί. Γεια σου, Γιάννα Ρένα. Σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνάρδο Κορνίλη, που στέλνει την καλημέρα του και λέει σχετικά με το ερώτημα της Λίλης ότι ήταν σωστό για τη στατικότητα των κτηρίων. Γι' αυτό το επανέφερα κι εγώ. Καλημέρα στον Παναγιώτη, ακούστε ένα ωραίο μήνυμα. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή φίλε μου. Την Τετάρτη γεννήθηκε η κόρη μου με φυσικό τοκετό στο σπίτι μας με τη βοήθεια των ανεξάρτητων μεών Δήμητρας και Μαρίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό, στους γιατρούς που μας παρακολουθούσαν όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, στις απίστευτες και τόσο επαγγελματίες μέες μας και το πιο μεγάλο ευχαριστώ στη γυναίκα μου, την Άννα, τη Μαρία. Έζησα κάθε στιγμή της προσπάθειας και θα το θυμάμαι για πάντα. Ο φίλος ο Παναγιώτης από την Εμέα. Να σε καλά Παναγιώτη, να σου ζήσει το νέο μέλος της οικογένειας, η κορά. Θα μπεις και εσύ στο κλαμπ όπως και εγώ με κόρες. Έλα, στο κλαμπ είναι ωραίο. Οι κοριτσομπαμπάδες, να ξέρεις, είναι πιο ευτυχισμένοι. Είμαστε δύναμοι. Περνάμε ωραία γενικά εμείς οι κοριτσομπαμπάδες. Να σου ζήσει λοιπόν το κοριτσάκι, πάντα τυχερό και με υγεία, αγαπητέ φίλε. Ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, ο δικηγόρος μου, γράφει ότι χθες ο υφυπουργός ενεργειακών θεμάτων Νίκος Τσάφος, διαπρεπής και αναγνωρισμένος επαγγελματικά και επιστημονικά Έλληνας του εξωτερικού, δήλωσε ότι εντός του 27 θα έχουμε τις μονάδες αποθήκευσης ενέργειας από εγχώριες ΑΠΕ. Επιτέλους, βέβαια με τη λύση αυτή για την οποία επιέτη στην εκπομπή σας εσείς και ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, κύριε Παπαγιάννη, το τονίζετε, θα χάσουν απίστευτα ποσά οι πετρελαιάδες και το κατεστημένο στη χώρα μας. Ο κύριος Τσάφος ή θα λύσει το πρόβλημα της χώρας αφού οι τιμές ενέργειας θα πέσουν τουλάχιστον κατά 50% ή θα αναδομηθεί ο ίδιος. Μέση λύση δεν υπάρχει, η κοινωνία αναμένει αγωνιωδώς την υλοποίηση της εξαγγελίας του. Μα αγαπητέ φίλε, ένας λόγος που το πρόβλημα αυτό δεν προχωρούσε είναι αυτό το οποίο επισημάνες πολύ σωστά, οι λεγόμενοι πετρελαιάδες. Λοιπόν, την καλημέρα μου στη Μίνα. Α, στον Πέτρο τον Καλκατζάκο την καλημέρα μου. Καλημέρα αγαπητέ Πέτρο, η ψυχή του άθλος. Ο άνθρωπος που στηρίζει το σκοπευτικό. Να σε καλά Πέτρο, την καλημέρα μας. Λοιπόν, έχω αρκετά μηνύματα του φίλου του Νίκου του Λικουρίνου, της Μίνας, του αγαπητού Αβραάμ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Περιμένει στο τηλεφώνο υπομονετικά και η Μαργαρίτα Κάρδαρη. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να τα λύσουμε όλα αυτά, να τα σχολιάσουμε, να ακούσουμε και τη Μαργαρίτα και κυρίως να διαβάσουμε μηνύματά σας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Μαργαρίτα Καρδαρή. Μαργαρίτα, περιμένεις υπομονητικά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
15: Καλημέρα, καλημέρα. Γιάννη μου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πες μας, τι εξήγηλε η κυρία Κεραμέως τώρα για τη συντάξη κυρίας και πώς συνδέεται όλο αυτό με τα από εδώ και πέρα, με τις από εδώ και πέρα αποδοχές.
15: Ωραία, μας ξάφνισε η κυρία Κεραμέως γιατί ανακοίνωσε κάτι για τις συντάξεις που δεν περιμέναμε να είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Σωστά.
15: Είναι μια ευνοϊκή, θα έλεγα.
0: Εξαιρετικά ευνοϊκή, ναι.
15: Ναι. Πολύ σωστά. Καταργείται λοιπόν οριστικά η περικοπή στις συντάξεις χειρίας μετά την πάροδο τριετίας. Δηλαδή, όποιος έπαιρνε σύνταξη χειρίας και έπαιρνε και δική του σύνταξη μετά τη τριετία, γινόταν η μισή σύνταξη από αυτή που καταβαλόταν. Τώρα πια και μετά την τριετία θα παίρνει την ίδια σύνταξη, δεν θα υπάρχει καθόλου περικοπή. Δεν θα επιστραφούν χρήματα για όσες περιπτώσεις δεν έγινε η περικοπή μέχρι σήμερα. Θα επανέλθει από την ψήφιση του νομοσχεδίου που περίπου τοποθετείται στον Σεπτέμβριο η σύνταξη κανονικά στα επίπεδα τα αρχικά όπως είχε δηλαδή απονεμηθεί, και για όσους παίρνουν δύο εθνικές συντάξεις, κάτι για το οποίο έχει αποφανθεί και το ΣΤΕ, δεν θα γίνεται η περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη. Δεν γίνεται λόγος για τις συντάξεις πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, για τις συντάξεις χειρίας, εκεί επικρατούσε ένα διαφορετικό καθεστώς της επιλογής από ποια σύνταξη θα γίνει μείωση. Από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση στο κομμάτι αυτό των συντάξεων πριν το Μάιο του 2016, αλλά έτσι κι αλλιώς οι συντάξεις μετά το Μάιο του 2016 είναι πολύ περισσότερες και φυσικά θα είναι και περισσότερες, ναι, στο μέλλον.
0: Τι θα γίνει τώρα μετά την τριετία, αν συνταξιοδοτούνται?
15: Δεν θα γίνει καμία περικοπή.
0: Αυτό.
15: Όπως ακριβώς απονέμεται η σύνταξη, αυτή θα παραμένει,
0: ναι,
15: και μετά την τριετία.
0: Ούτως ή άλλως τι θα γινόταν περικοπή, δηλαδή τις αυξήσεις.
15: Εάν εργαζόταν ή αν έπαιρνε δική του σύνταξη, ο νόμος προέβλεπε την περικοπή στη σύνταξη κυρίας κατά το ίμιση.
0: Κατάλαβα.
15: Δηλαδή, αν κάποιος έπαιρνε 1.000 ευρώ και πέθανε και απονεμόταν τα 700 ευρώ στη χείρα, γινόταν η απονομή των 700 ευρώ, η χείρα μετά την τριετία θα εξακολουθεί να παίρνει τα 700.
0: Προφανώς δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση της κυρίας Κεραμέως. Από πότε θα ισχύσουν τα μέτρα?
15: Από την ψήφιση του νόμου. Το
0: από την ψήφιση του νόμου και μετά, μάλιστα.
15: Μάλιστα. Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
15: Θα τα δούμε.
0: Κοίταξε, ό,τι μνημονιακό ξυλώνεται είναι θετικό.
15: Ναι, πραγματικά.
0: Έτσι. Βεβαίως δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ και είναι αδικία για κάποιους, αλλά ό,τι ξυλώνεται είναι θετικό.
15: Εξεκαθάρισε το τοπίο σε ένα πολύ δύσκολο θέμα και σε ένα πολύ άδικο ζήτημα. Πραγματικά με τον καλύτερο τρόπο, όπως είπαμε στην αρχή.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, έχω σε κρεμότητα το μήνυμα του φίλου μου του Νίκου, του Λικουρίνου. Το Σεπτέμβριο, μόλις ξεκινήσω τη σχολή μου, Γιάννη, μετά το ξεκίνημά μου, θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά και την πολύ μεγάλη τιμή να επισκεφθώ και να δω από κοντά τα στούντιο της Έρσης στην Αγία Παρασκευή. Και νιώθω πάρα πολύ τυχερός που ένα παιδί 20,5 προς 21, τόσο είναι ο φίλος ο Νίκος, μας στέλνει το μήνυμά του, όπως εγώ που όταν ξεκινήσω τη σχολή μου τον Οκτώβριο θα κάνω την μεγάλη μου επίσκεψη στη δημόσια τηλεόραση. Να σε καλά, βρε Νίκο. Ο Νίκος θέλει να γίνει δημοσιογράφος, του αρέσει η αθλητική δημοσιογραφία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το βοηθήσουμε. Όπω τραγουδάρα, τι μου θυμίζει αυτό το τραγούδι? Τι τραγουδάρα διάλεξες, Μαρία Ψάλτη? Για ακούστε το.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθήνα.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας
3: με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Καλά μας ταξίδια.
4: Χορηγός της εκπομπής είναι
5: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
6: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
9: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
8: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
9: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
8: Φίλε, με έπεισε. Immergas.
10: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
11: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
12: Η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Τραγωδία σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών όταν τα λύκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη. Νεκρός ο 52χρονος οδηγός που έχασε τον έλεγχο του βαρέως οχήματος, το οποίο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια βγήκε εκτός οδοστρώματος καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι. Σε εξέλιξη είναι έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι, η οποία φέρει βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Συνεχίζεται η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών, βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γεννητικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Συστηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ επί τουλάχιστον 6 χρόνια, διαπρατεί εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Άρχισε και επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της Σωρού του εκλειπώντα ανώτα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτειών που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Σε 7 πολιτείες έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις όπως η Μεγάλη Παρέλαση στη Φιλαδέλφεια.
0: Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν η Αργεντινή, η Αίγυπτος και η Κολομβία. Έπειτα από συναρπαστικό παιχνίδι, η Αργεντινή κέρδισε με 3-2 στην παράταση το πράσινο κροτήρι. Η Αίγυπτος απέκλεισε στα πέναλτι με 4-2 την Αυστραλία και η Κολομβία νίκησε με 1-0 την Γκάνα. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Αργεντινή με την Αίγυπτο και η Ελβετία με την Κολομβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα για το θέμα των συντάξεων, για τον Γιώργο Αυτιά, τον οποίο θα έχουμε μετά τις 9.30. Θα απαντηθούν όλα, θα του τα διαβάσω όλα. Λοιπόν, από σήμερα 7... Το 7-10 γίνεται 8-11 σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και ο Real FM, αλλά και, άρα και σήμερα και αύριο και όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Είτε είμαι εγώ, είτε με αντικαταστήσει λόγω της καλοκαιρινής μου άδειας κάποιος συνάδελφος, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Real FM θα είναι 8-11 το πρωί. Από τέλη Αυγούστου που μπαίνουμε στο κανονικό πρόγραμμα του φθινοπόρου και πάλι κανονικά 7-10 επιστρέφουμε σε ρυθμούς φθινοπορεινούς. Μέχρι τότε πρώτα Θεός. Δυνατά θέματα της επικαιρότητας σήμερα. Δυνατά θέμα με τον κύριο Ντόκο, τον οποίο καλύπτει πάντως η κυβέρνηση. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με 5.429 ψευδείς συνταγές στον ΕΟΠΗ. Γνωστός υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, φαρμακοποιός παρακαλώ, του πέρασαν βραχιολάκια, χειροπέδες, τον συνέλαβαν ο κεντρικός εγκέφαλος της ιστορίας αυτής. Με δεσμίδες από 500 χρυσές λίρες και ρολόγια έβγαζαν selfies οι μαϊμού υπάλληλοι του ΔΔΕ. Έκλεβαν οι αλυταράδες ηλικιωμένους και έκαναν οι ίδιοι πολυτελή ζωή. Μιλάμε για τρομερή αλήθεια, έτσι. Να κλέβεις τα περήφανα γυρατιά και να επιδεικνύεις τα κλεμμένα στα κοινωνικά δίκτυα. Φτού σας. Τους έπιασαν όμως, τους συνέλαβαν, τους πήγαν στην Μπουζού. Το φτού σας πήγαινε στο να μην τους ματιάσουμε. Μπερδεμένα τα πράγματα με την κυρία Καριστιανού. Χθες απολογείτο σε αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης για το σπίτι από τον πληστηριασμό. Ο Αντώνης Σαμαράς με ανάρτησή του ζητά την παρέτηση ντόκου. Μόνο και μόνο που το ζητά, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Λάθος τακτική. Το ίδιο ζητά και το Πασόκ. Θα ρωτήσουμε και τον κύριο Κατρίνη στη συνέχεια και τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Και τώρα πάμε να δούμε τα του καιρού. Νίκος Καντερές, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
5: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλημέρα στους ακροατές.
4: Καλή θερμοκρασία, έβαλε και λίγο βοριαδάκι. Για πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, τι θα περιμένουμε σήμερα και αύριο.
5: Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου θα είναι πάρα πολύ καλό. Έχει ένα βοριαδάκι, πέφτει και λίγο η θερμοκρασία 2-3 βαθμούς. Ας περιπτώσει δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, ευχάριστο και για θάλασσα και για έξω οτιδήποτε. Πέρα μια αστάθεια συνυπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, μπορεί το πρόγραμμα να βγάλει ολιγόλεπτες λίγο προχές, λίγο κάτι ιδιαίτερο, αύριο λιγότερα τα φαινόμενα. Αύριο είναι ισχύον οι βοριάδες και αυτά τα πράγματα και τα 8 μποφόρ, υπαυξάντως τον κίνδυνο επέκταση πυρκαγιών πιθανών. Η άλλη εβδομάδα δείχνει γενικά όχι κάτι ιδιαίτερο. Το ενδιαφέρον, κύριε Παπαγιάννη, εντοπίζεται πλέον, όπως είπαμε, μετά τις 10 του μήνα, το άλλο Σαββατοκύριακο και μετά, θα έχουμε πλέον τον καύσωνα.
4: Α, ναι, έρχεται καύσωνα στην Ελλάδα.
5: Έρχεται και πρώτος και δεύτερος.
4: Α, μάλιστα. Είμαστε φυσιολογικά πράγματα για μια χώρα μεσογειακή.
5: Φυσιολογικά, φυσικά. Ναι. Είμαστε όμως έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Είμαστε, κύριε Παπαγιάννη, σαν εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τις ραδιοβουλήσεις για να ξέρουμε πώς είναι η θερμοκρασία πάνω από την Αττική και ευρύτερα πάνω από την Ελλάδα για να μπορέσουμε να κάνουμε την πρόγνωση την κατάλληλη.
4: Μάλιστα.
5: Θέτω λοιπόν το θέμα των ραδιοβολήσεων, το οποίο είναι οι παρατηρήσεις της ανώτερης ατμόσφαιρας που γίνονται δύο φορές 24 ώρες, στις 2 το μεσημέρι και στις 2 τη νύχτα, γίνονται σε όλη την Ευρώπη, ανταλλάσσονται αυτές οι πληροφορίες και έτσι και τα μοντέλα μετά δίνουν την πρόγνωση του καιρού. Αυτές οι παρατηρήσεις, κύριε Παπαγιάννη, είναι απαραίτητες, έστει και ο πρόγνωση να ξέρουμε πού θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και όταν βγουν και τα μελτέμια, πώς θα είναι οι άνεμοι. Όταν αυτές οι παρατηρήσεις δεν γίνονται, είμαστε μηδέν στο περίπου. Να το έχουν άλλες χώρες. Οι γειτονικές, η Αλβανία, η Ρουμανία, δεν συζητάμε για την Τουρκία και η Ελλάδα να απουσιάζει που έχει διεθνώσει την υποχρέωση αυτή. Το θέτω αυτό το θέμα μέσα στην εκπομπή σας, είναι σοβαρό, δεν στοιχίζει πολύ. Δίνουν εκατομμύρια για την κατάσταση κλπ. Αλλά στην πρόληψη του καιρού πρέπει να επιληφθεί η πολιτεία. Δεν θέλω να λεπτομέρειες άλλες.
4: Τώρα, το επόμενο Σαββατοκύριακο που λέτε θα έρθει καύσωνας. Καύσωνας, δηλαδή σε τι επίπεδα μπορείτε να εκτιμήσετε από τώρα ότι θα φτάσει η θερμοκρασία?
5: Μιλάμε από 30 και πάνω.
4: Εντάξει, 38-39 για Ιούλιο μήνα. Μάλλον φυσιολογικές είναι οι θερμοκρασίες.
5: Τι θα γίνει μετά, τι θα γίνει τη Δευτέρα.
4: Να μην επαναληφθεί αυτό που έγινε στη Βόρεια Ευρώπη με 45, 46 υγρασία.
5: Αυτό δεν μπορώ να το προσδιορίσω από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, δείχνει ότι μπαίνοντας στο δεύτερο 15ο του μήνα, ο καιρός έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα δούμε σε λεπτομέρειες τι θα γίνει.
4: Λοιπόν,
5: αν είναι 40, 41, 42. Αυτά θα
4: την καλημέρα μας, κύριε Καντερέ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Οι διαβολήσεις να επεγγείλουν οπωσδήποτε, κύριε Παπαγιάννη.
4: Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
5: Αυτό που όλοι του
4: ζητούν. Περιμένουμε τον πρώτο καύσωνα, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Μην έχουμε παράπονο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι περίπου 10 Ιουλίου. Εντάξει, μέχρι τώρα δεν έχουμε βιώσει κάποιο καύσωνα. Είχε ζέστη χθες, αλλά όχι στα επίπεδα του καύσωνα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι 11-12 Ιουλίου. Μέσα Ιουλίου δηλαδή, ντάλα καλοκαίρι. Στην καρδιά του καλοκαιριού. Φυσιολογικό λοιπόν. Λοιπόν, Πέτρος Παπάς, βουλευτής του Πασόκ από το Κιλκής. Καλημέρα, κύριε βουλευτά. Μας ακούει ο κύριος Παπάς? Τώρα μας ακούει. Καλημέρα, κύριε Παπά.
6: Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Να είστε καλά. Δεν σας ρωτάω για την ιστορία με τη ρωσική φάρσα στον κύριο Θάνο Ντόκο, γιατί θα το ρωτήσω στον τομεάρχη του Πασόκ, τον κύριο Κατρίνη, στη συνέχεια. Θέλω να κάνετε ένα σχόλιο όμως, αν μπορείτε, κύριε Παπά, σχετικά με την εξάρθρωση κυκλώματος με 5.429 ψευδείς συνταγές των ΕΟΠΗ. Μέσα στους συλληφθέντες, να ξέρετε, είναι και ένας φαρμακοποιός, ο οποίος στις εκλογές του 2023 είχε κατέβει υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Εγώ δεν ξέρω την απάντηση. Έχει πολιτική ευθύνη ο αρχηγός και το κόμμα για μια τέτοια συμπεριφορά ή όχι?
6: Όταν σε ένα μεγάλο κόμμα μπορεί να υπάρχουν στελέχη τα οποία ελέγχονται για αδικήματα. Το Πασόκ έχει μια πάγια στάση όταν υπάρχουν άνθρωποι από το Πασόκ οι οποίοι ελέγχονται για ποινικά αδικήματα, τίθενται μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση εκτός Πασόκ. Στην προκειμένη περίπτωση, εκ όσων γνωρίζω, ο άνθρωπος αυτός δεν βρίσκεται πλέον στα Μητρώ του Πασόκ. Αναζητήθηκε χθες προκειμένου να τεθεί εκτός Πασόκ, όπως έχουμε κάνει με βουλευτές μας, όπως έχουμε κάνει με στελέχη μας όταν διερευνώνται. Ο άνθρωπος αυτός δεν βρίσκεται, οπότε δεν τίθεται και θέμα να τεθεί. Αν υπήρχε.
4: Δηλαδή, ήταν το 23 υποψήφιος βουλευτής και δεν βρέθηκε στα Μητρώα, πώς γίνεται αυτό?
6: Δεν ξέρω, πιθανόν ο άνθρωπος
4: δεν βρέθηκε από το κόμμα. Okay.
6: Δεν το γνωρίζω, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η ποιοτική διαφορά του Πασόκ από τα υπόλοιπα κόμματα και από τη Νέα Δημοκρατία, ότι εμείς όταν υπάρχει, όταν εγείρεται κάποιο θέμα. Και ακόμα και πριν δικαστεί κάποιος ή τέτοιοι ενώπιον της δικαιοσύνης, εμείς διαγράφουμε το στέλεχος, τουλάχιστον το θέτουμε εκτός μέχρι να διερευνηθεί υπόθεση. Και το κάνουμε για όλους αυτό, όχι μόνο για απλά στελέχη. Το έχουμε κάνει και για βουλευτή της παρούσας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος μάλιστα έχει αθωωωθεί ήδη σε πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αλλά είναι ακόμα εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ. Και να, αν μου επιτρέπετε,
4: παρακαλώ,
6: γιατί αναφέρεται το θέμα του κυρίου Ντόκου, ξέρω ότι θα μιλήσει και ο τομεάρχης.
4: Παρακαλώ, να ακούσω και το δικό σας σχόλιο.
6: Θεωρώ ότι δεν μπορεί ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας να είναι στην πραγματικότητα Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ανασφάλειας, και αυτό το οποίο είπε ανάμεσα σε όλα τα άλλα, τον άκουσα χθες να λέει ότι δεν ήξερε ότι υπάρχουν, ότι μπορεί να συνδυαστεί ο ήχος και η εικόνα και να έχουμε μια deep fake στην πραγματικότητα απεικόνιση κάποιου ανθρώπου.
4: Οι κυβερνητικές πηγές λένε ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες. Αυτό λέει από την πλευρά της κυβέρνηση.
6: Εγώ βλέποντας το βίντεο είδα να μιλάει για το πού βρίσκεται ο αρχηγός της ΕΕΠ εκείνη τη στιγμή που είπε ότι είναι στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι απόρριτη πληροφορία για το πού βρίσκεται ο αρχηγός της ΕΕΠ. Επίσης δεν είναι απόρριτη πληροφορία το να λέει ποια σχέδια έχει το ΝΑΤΟ και τι, και τι σκοπεύει να κάνει και τι σκοπεύει να ψηφίσει κτλ. Η Ελλάδα. Το χειρότερο από όλα δεν είναι αυτό. είπε ό,τι είπε και κακώς τα είπε. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος υποτίθεται ότι είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να προασπίζει τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση από τέτοια φαινόμενα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος λέει ότι εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει το deep fake.
4: Εσείς ζητάτε την παραίτησή του προφανώς.
6: Προφανώς, μα είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, να λέει ότι δεν ήξερα ή δεν είχα υπόψη μου να έχει χρησιμοποιηθεί εικόνα και ήχος για να παραπλανήσει κάποιον με αυτόν τον τρόπο. Τι ξέρει τότε, γιατί μάλιστα βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Δεν βρίσκεται εκεί για να προασπίζει τα εθνικά μας συμφέροντα, την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό.
4: Ζητάτε και διευκρινίσεις από την κυβέρνηση για το αν είναι γνήσιο το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό ή όχι τελικά, γιατί εκδώσατε μια ανακοίνωση χθες ως ΠΑΣΟΚ.
6: Προφανώς ζητάμε όσες διευκρινήσεις πρέπει να δώσει η κυβέρνηση και ζητούμε την απομάκρυνση αυτού του ανθρώπου. Δεν μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να βρίσκεται σε αυτή τη θέση και δεν εμπνέει ασφάλεια που είναι και ο ρόλος του στον Έλληνα πολίτη.
4: Μάλιστα. Τώρα, χθες ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου, είπε ότι στην τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας τα έχουν βρει μια χαρά και η κυβέρνηση δημιουργεί ένα ψεύτικο δίπολο. Δεν ξέρω αν το δημιουργεί η κυβέρνηση ή όχι, κύριε Παπά. Πάντως στις δημοσκοπήσεις προκύπτει πως πράγματι έχει δημιουργηθεί ένα νέο δίπολο και αυτό φαίνεται από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που αθρηστικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, κινείται περίπου στο 30% και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στο 16-17%. Σημαίνει αυτό δηλαδή ότι αθρηστικά έχουν ένα 46-47%. Πώς το ερμηνεύετε εσείς αυτό δημοσκοπικά αλλά και πολιτικά, παρακαλώ πολύ.
6: Κύριε Παπαγιάννη, όταν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο και το ΠΑΣΟΚ πλησίαζε και είχε φτάσει μέχρι και το 20% πριν από 1,5 χρόνο, κανείς δεν μιλούσε τότε για δίπολο, γιατί προφανώς εδώ υπάρχει μια προσπάθεια ενός μηχανισμού που στηρίζει και την κυβέρνηση και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά. Θέλουν να γυρίσουν στην πραγματικότητα, γιατί συμφέρει και τα δύο κόμματα, τη χώρα πίσω στο 2012 και στο 2015, γιατί η ΜΕ Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι θα συσπυρώσει το ακροατήριό της και ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι ο ίδιος θα φανεί ότι είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε ο ένας λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον άλλον και θέλουν να γυρίσουν τη χώρα σε μια δεκαετία την οποία δυστυχώς για την οποία δεν έχουμε καλές αναμνήσεις κανένας από τους συμπολίτες μας. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ λέμε ότι για να κάνουμε το βήμα μπροστά πρέπει να φύγουμε από αυτό το δίπολο Τσίπρας Μητσοτάκης, το οποίο ο ένας συντηρεί τον άλλον προκειμένου να επιβιώσουν και οι δύο πολιτικά, και καλούμε τον ελληνικό λαό να κάνει μια διαφορετική επιλογή, μια επιλογή μέλλοντος, μια επιλογή που θα δείξει ότι η Ελλάδα αξίζει καλύτερα.
4: Κάτι τελευταίο, αν μπορείτε γρήγορα να μου απαντήσετε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πότε εκτιμάτε κατά τη δική σας προσωπική ανάλυση ότι θα γίνουν οι εκλογές?
6: Η κυβέρνηση συντηρεί ένα κλίμα το οποίο θεωρεί ότι τη βολεύει. Διαρρέει από τη μία ότι θα κάνει εκλογές το φθινόπωρο. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει ότι θα κάνει εκλογές την άνοιξη. Ακριβώς επειδή βλέπει ότι δεν μπορεί να συσπυρώσει το ακροατήριό της. Ακριβώς επειδή φοβάται και την έλευση του κόμματος Σαμαρά. Οπότε θεωρώ ότι θα αποφασίσει η κυβέρνηση πότε μπορεί να δραπετεύσει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αν δει ότι δεν θα το πετύχει το φθινόπωρο, θα το κάνει την άνοιξη. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε έτοιμοι από τώρα.
4: Να είστε καλά, κύριε Παπά, την καλημέρα μας. Καλώς από τον κύριο Κρόμ. Να είστε καλά. Αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8, φίλες και φίλοι. Πάντα σε ζωντανή σύνδεση από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Εκπέμπουμε στο λεκανοπέδιο της Αττικής στους 97,8. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Κατά βάθος. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, στη τηλεφωνική γραμμή.
7: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στους ακροάτες σας.
4: Θέλω να ξεκινήσουμε με το θέμα της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Επειδή υπάρχει το προηγούμενο με τη Μαρφίν, όπου δεν συνελήφθη ή μάλλον συνελήφθησαν κάποιοι αλλά δεν καταδικάστηκαν, είστε βέβαιος, επειδή έχετε διατελέσει και Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ότι οι υπηρεσίες θα μπορέσουν να βρουν, να εντοπίσουν τους δολοφόνους και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη ή όχι?
7: Κύριε Παπαγιάννη, αυτό που έγινε στην Θεσσαλονίκη είναι μια κανονική τρομοκρατική άνανδρη δολοφονική επίθεση, η οποία καταδικάζεται από το σύνολο του ελληνικού λαού. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας κανονικός άνθρωπος, πολίτης, δημοκρατικός, που να μην καταδικάζει αυτή την άθλια άνανδρη δολοφονική επίθεση, και είναι αίτημα όλης της κοινωνίας, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς υποσημειώσεις, να συλληφθούν άμεσα οι ένοχοι. Και όχι μόνο να συλληφθούν, αλλά προφανώς να πάνε στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί. Οφείλει μου να συμβεί. Δεν μπορώ να διανοηθώ κάτι άλλο, δεν μπορώ να διανοηθώ κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας θα κάνουν αυτό που πρέπει.
4: Ναι. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουμε συλλήψεις. Έχουν περάσει 4 μέρες από την επίθεση, 2 μέρες από την κατάληξη της γυναίκας.
7: Δεν μπορώ να μπω.
4: Ωραία, το καταλαβαίνω.
7: Δεν μπορώ να μπω στην επιχειρησιακή πλευρά της υπόθεσης. Αυτό είναι θέμα που οι αρμόδιες αρχές της ελληνικής αστυνομίας πιστεύω ότι με βέβαιος ότι κάνουν όλα όσα πρέπει. Αυτό που θέλω να πω όμως, μια και με ρωτήσατε, είναι ότι είναι θέμα τιμής να συλληφθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Αυτό είναι απαραίτητο υπόθεση στοιχειώδους δικαίωσης για αυτό το τραγικό που έγινε. Είναι ασύλληπτο να φεύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος να δολοφονείται μια γυναίκα της οποίας φαίνεται ότι βρήκανε ότι το έγκλημα είναι ότι έχει γεννήσει, ήταν η μητέρα μιας άλλης γυναίκας η οποία είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφια βουλευτής. Είναι ντροπή για τον 21ο αιώνα στην δημοκρατική Ελλάδα να γίνονται τέτοιους πράγματα, είναι πρωτοφανής η αθλειότητα.
4: Πάντως σας ακούω με τριοπαθή και προσεκτικό στους χαρακτηρισμούς σας, ειδικά απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το λέω γιατί υπήρξαν τις προηγούμενες μέρες κάποιες αναφορές από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες σήκωσαν πολύ σκόνη και μεγάλη συζήτηση, κύριε Θεοδωρικάκο, για το αν τελικά είχε ευθύνη η αριστερά, γενικότερα η αριστερά, στα θέματα τρομοκρατίας ή όχι.
7: Κύριε Παπαγιάννη, δεν νομίζω ότι έχει και πολύ νόημα μια συζήτηση με ιδεολογικά χρώματα. Είναι προφανές ότι εδώ είναι μια

0: χρόνια πολλά ότι οι τράπεζες θα περιορίσουν τελικά τις προμήθειες, αλλά στην πράξη βλέπουμε ελάχιστες αλλαγές. Για πείτε μας, τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο.
1: Το νομοσχέδιο είναι πολύ συγκεκριμένο γύρω από το τι αφορά. Αφορά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, επισκευαστικά καταναλωτικά, καθώς και τις κάρτες τις καταναλωτικές. Έχει μια σειρά ρυθμίσεις οι οποίες φέρνουν τη διαφάνεια και προστατεύουν τους καταναλωτές. Μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα, το οποίο θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο και απαραίτητο, διότι κατά τα ψέματα όλοι έχουν υπογράψει συμβάσεις με τις τράπεζες και κανένας δεν διάθεται να διαβάσει αυτά τα ψηλά γράμματα. Στο τέλος υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα υπερχρέωση των οικοκυριών, καθώς πολλοί δεν ανταποκρίνονται με τις υποχρεώσεις τους. Αυτό προφανώς δεν πρέπει να γίνεται και σε αυτό βοηθάει η απόλυτη διαφάνεια, η οποία προβλέπεται από το νομοσχέδιο, από τον νόμο που θα αποκτήσουμε σε λίγες μέρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Προχωράμε σε ένα πλαφόν, σε ένα όριο μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει η επιβάρυνση για την αποπληρωμή ενός δανείου, το οποίο πλαφόν είναι στο 60%. Είναι το καλύτερο που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο νόμος αυτός γίνεται σε εφαρμογή οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεκινήσει και παίρνουν τέτοιους μέτρα. Ωστόσο, αυτό το πλαφόν είναι το καλύτερο που υπάρχει. Άρα, εδώ προστατεύονται οι πολίτες από καταχρηστικές και υπερβολικές επιβαρύνσεις. Και τέλος, υπάρχει ένα ολόκληρο πακέτο καταχρηστικών τραπεζικών συμπεριφορών, οι οποίες επίσης δεν θα επιτρέπεται να γίνονται και να συμβαίνουν και δικαιώματα των καταναλωτών έναντι των τραπεζών.
0: Όταν θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, πότε θα ψηφιστεί, σε λίγες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, τι μέθε επόμενη.
1: Θα ψηφιστεί μέσα στη εβδομάδα που
0: έρχεται. Θα μάθει ο πολίτης ποια ψηλά γράμματα
1: θα γίνει ενημέρωση για όλο αυτό. Και αυτό που θέλω να υπογραμμίσω για να μην υπάρχει καμία απορία είναι ότι οι συμβάσεις που ο νόμος θα ισχύσει για τις συμβάσεις που θα υπογραφούν από τον Νοέμβριο και μετά.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα σας ξανατηλεφωνήσουμε σε περίπου 5 λεπτά να ρωτήσω
1: παρακαλώ.
0: Τι γίνεται με τη συμφωνία η οποία επετέφθη για το θέμα των σούπερ μάρκετ και των τιμών, αλλά μιλήσουμε και λίγο πολιτικά. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις, το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Σας ξαναπαίρνουμε σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Real FM.
2: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Norman Whiteside κατέχει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και διαχρονικά ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Στις 17 Ιουνίου του 1982, όταν η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετώπισε την Ιουγκοσλαβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ της Ισπανίας, ο νεαρός επιθετικός αγωνίστηκε μόλις σε ηλικία 17 ετών και 41 ημερών, γράφοντας ιστορία ως ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε ποτέ στην διοργάνωση, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του θρυλικού Πελέ, ο οποίος είχε κάνει τον ντεμπούτο του το 1958.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει.

0: Lidl, γιατί αξίζει.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο DRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
10: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
11: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
10: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
11: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
10: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
11: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
10: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
11: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
10: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
12: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
13: Τρουφαλντίνο
12: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
14: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
15: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
14: Μύδια.
15: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
14: Προπόληση ticketservices.gr.
16: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
17: Εγώ θα σας τα πω.
16: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
17: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
18: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
16: Εισιτήρια,
19: τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
20: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
19: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
20: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
19: Πέρσες,
13: 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
21: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
22: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
23: Και τι άλλο?
24: Ακούστε, αν οι τιμές πέφτανε με μια εντολή, με μια απόφαση, φαντάζεστε και καταλαβαίνετε όλοι ότι θα μπορούσαν να έχουν πέσει πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα λίγο σε μια σειρά. Πριν μερικούς μήνες ξέσπασε ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου. Είχαμε πολύ ισχυρές πληροφορικές πιέσεις. Για να τα αντιμετωπίσουμε αυτό, βάλαμε πλαφόν τα κέρδη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ. Και εξαιτίας αυτής της πολιτικής, περίπου 2.000 χωρικοί μειώθηκαν οι τιμές τους μεσοσταθμικά 6%. Σε σοβαρά προϊόντα, κυρίως οι τιμές μειώθηκαν στους χοντρέμπορους. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί παρά να έχει και επίπτωση στη συνέχεια στα σούπερ μάρκετ υποχρεωτικά. Όμως ο πόλεμος τελείωσε. Έπρεπε και πρέπει να γυρίσουμε σε μια κανονική ανταγωνιστική αγορά. Το πλαφόνος μέτρο αποσύρθηκε. Καθώς θα αποσύρονταν, ο Πρωθυπουργός εγκάλεσε αυτή την σύσκεψη. Προφανώς υπήρχε συνεννόηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης, καθώς συζητάμε διαρκώς με την αγορά και κάνουμε διαρκώς παρεμβάσεις, ελέγχους. Και όσοι παραβιάζουν τους νόμους υπόκεινται σε σοβαρά πρόστιμα. Και είπαμε ότι υπάρχει η κοινή συμφωνία, η κοινή αντίληψη ότι δεν πρέπει να αυξηθούν σε καμία περίπτωση άλλο οι τιμές. Θα μου πείτε και γιατί έπρεπε να κάνετε τη σύσκεψη, να το πείτε αυτό. Θα σας πω αμέσως γιατί. Διότι ο καθένας, κάθε άνθρωπος μας ακούει αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεται ότι το καλοκαίρι η ζήτηση πολλαπλασιάζεται. Έρχονται στην Ελλάδα δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες. Συνεπώς,
25: είναι δύσκολο να εφαρμοστούν αυτές οι νιώσεις.
24: Ο κίνδυνος, μισό λεπτό. Ο κίνδυνος οι τιμές να αυξηθούν είναι προφανώς πολύ σοβαρός κίνδυνος. Έπρεπε λοιπόν να αναλυφθεί αυτή η δέσμευση από την πλευρά της επιχειρηματικότητας. Ένα. Και δύο, αυτό που συμφωνήθηκε είναι ότι θα υπάρξει συνεργασία ώστε σε ευρεία γκάμα τιμών στις αρχές του φθινοπόρου, μόλις τελειώσει το καλοκαίρι, να γίνουν δραστικές μειώσεις.
25: Ναι, εσείς πώς θα παρακολουθείτε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πώς θα το παρακολουθείτε αυτό?
24: Ένα λεπτό. Για το σκοπό αυτό, την επόμενη εβδομάδα,
25: ναι,
24: πρόκειται να κάνουμε μια πιο οργανωμένη και πιο πρακτική σύσκεψη, συνάντηση με τους εκπροσώπους όλων των φορών της επιχειρηματικότητας και με τα σούπερ μάρκετ και κυρίως και με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, προκειμένου να υπάρξουν οι προετοιμασίες για τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών και των προϊόντων στα οποία θα μπορέσουν να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για να μειωθούν οι τιμές. Τώρα σας είμαι σαφής. Δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα του κόστου ζωής μόνο ή κυρίως, αν θέλετε, με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Για να είμαστε ξεκάθαροι.
25: Ναι.
24: Δεν μπορεί δηλαδή, αν το σούπερ μάρκετ.
25: Όχι, μπορεί όμως να βελτιωθεί ως ένα βαθμό συνολικά η εικόνα.
24: Ακούστε με. Αν το σούπερ μάρκετ το μηνιάτικο σε μια οικογένεια είναι 400-450 ευρώ, να γίνει 200 ευρώ δεν πρόκειται να γίνει.
25: Όχι, μπορεί να γίνει 400.
24: Μπορεί όμως να μειωθεί σε ένα ποσοστό σημαντικό και αυτό επιδιώκουμε. Και το κυριότερο, ότι με όλη την πολιτική μας προσπαθούμε η οικονομία να είναι πιο παραγωγική για να μπορούν οι άνθρωποι να παίρνουν καλύτερους μισθούς.
25: Ναι, εσείς από την πλευρά. Αυτό είναι μαζί σας.
24: Το πιο σοβαρό είναι τα παιδιά μας, οι νέοι άνθρωποι που θέλουμε να ζουν στην Ελλάδα και τώρα έχουν πολύ καλύτερες δυνατότητες να ζουν στην Ελλάδα από αυτές που είχαν πριν 10 ή 15 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα παίρνουν καλύτερους μισθούς για να μπορούν να ανταποκρίνουν τις
25: υπόλοιπες. Το ερώτημα είναι το εξής. Σε αυτές τις συσκέψεις που θα κάνετε και θα εξειδικεύσετε τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές, αρχής γενομένης από την επόμενη Πέμπτη, θα πιέσετε ώστε τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές να είναι και μερικά προϊόντα τα οποία είναι φαγόσιμα? Να μην είναι δηλαδή μόνο τα μανταλάκια, να μην είναι μόνο η πάτη για τα αθλητικά παπούτσια. Παρακαλώ.
24: Μπορεί να είναι Σάββατο πρωί και να είμαστε καλοκαίρι. Α, σας πω κάτι. Εάν πρόκειτο για πέμπτη σημασία προϊόντα, δεν υπήρχε κανένα λόγο.
25: Θα είναι βασικά ήδη διαβίωση.
24: Θα συναντήσουμε. Και γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει και κυρίως πόσοι θα είναι οικοδικοί. Ενδιαφέρει να είναι βασικά ήδη που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό, συνεπώς και τρόφιμα, Mm-hmm. Οπωσδήποτε και τρόφιμα, και τρόφιμα λαϊκής κατανάλωσης όσο γίνεται, και άλλα είδη, βασικά είδη συντήρησης και διαβίωσης των ανθρώπων.
25: Πόσοι κωδικοί περίπου προϊόντων
24: δεν
25: θα
24: μπορώ,
25: δεν μπορείτε να το πείτε από
24: δεν
25: τώρα.
24: Μπορώ να μπω, δεν μπορώ να μπω αυτή τη τέτοια συζήτηση. Από εκεί και πέρα η όλη τεχνική δουλειά θα διεξαχθεί με τη συνδρομή της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς,
25: mm-hmm.
24: η οποία νομίζω ότι πολύ σωστά δημιουργήθηκε, ήταν μια πολύ χρήσιμη και αναγκαία μεταρρύθμιση, και παρακολουθούμε διαρκώς την αγορά, παρακολουθεί η ανεξάρτητη αρχή την αγορά και θα παρεμβαίνει όπου χρειάζεται.
25: Μάλιστα. Τώρα, εκλογές. Δεν ξέρω τι λένε στην κυβέρνηση. Αυτό το οποίο μάλλον μας διαβεβαιώνουν όλους είναι ότι δεν πρόκειται να γίνουν προώρες εκλογές και ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαντλήσει την τετραετία, θα πάει δηλαδή Μάρτιο ή Απρίλιο στην προκήρυξη.
24: Αυτό που είπε ο Παπαγιάννη, ναι. έχει υποθεί με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Επομένως, τι νόημα έχει συζήτηση. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
25: Δεν μπορούν να αναγγέλλονται ποτέ οι προώρες εκλογές, το ξέρετε.
24: Είναι. Φυσικά. Αλλά όταν έχετε τόσες κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις.
25: Ναι.
24: Ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
25: Εσείς φοβάστε την πορεία προς εκλογές με δεδομένη την τοξικότητα που αναδύεται. Δηλαδή πιστεύετε ότι μπορεί να εκτραχυνθεί η κατάσταση, μπορεί να δούμε και άλλα.
24: Παπαγιάννη, προσπάθησα πριν στη διάρκεια της συζήτησης του πρώτου θέματος, ήθελα να το ξανακάνω, να το επαναλάβω, από το εξής. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη της ενότητας των Ελλήνων, ενώνει τους Έλληνες και υπερβαίνει παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές και οφείλουμε και είμαστε αυτό και θα είμαστε πάντοτε αυτό. Γι' αυτό έχουμε και τις μεγαλύτερες προϋποθέσεις για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Είμαστε ενάντια στο τοξικό, διχαστικό, ψυχοφαντικό κλίμα που προσπαθούν πολλοί να διαμορφώσουν. Αυτό ξέρετε γιατί πιστεύω ότι συμβαίνει. Γιατί η αντιπολίτευση δεν έχει αξιόπιστη εναλλακτική λύση στη χώρα. Αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση, ούτε σε επίπεδο προσώπων, αλλά ούτε σε επίπεδο πολιτικών. Πάρτε τι μου λέγατε προηγουμένως, συζητούσαμε το θέμα του κόστου ζωής. Άκουγα προχθές τον κύριο Πανδρουλάκη. Έλεγε να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι και να πέφτουν περισσότερα πρόστιμα. Εάν κάτσει και δει κανείς πότε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν κάνει τους περισσότερους ελέγχους, πότε μπήκαν πιο σκληροί νόμοι που να εμποδίζουν την εσχροκέρδεια, όλα αυτά έχουν γίνει επί Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε ποτέ του, δεν έβαλε ποτέ του πλαφόν στην κερδοφορία των επιχειρήσεων στην αγορά τις δεκαετίες που κυβέρνησε. Ποτέ. Ούτε για μια μέρα. Ποτέ, ποτέ.
25: Λένε βέβαια ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα ακρίβειας εκείνη την περίοδο.
24: Καλά, σοβαρά.
25: Την περίοδο που κυβέρνησε δηλαδή.
24: Σοβαρά μιλάμε τώρα, αν υπήρχε πρόβλημα ακρίβειας. Δεν έχει υπάρξει περίοδος, κύριε Παπαγιάννη, στην οποία να μην υπάρχουν φτωχότεροι άνθρωποι, να μην υπάρχει μια πιο χαμηλή μεσαία τάξη στη χώρα η οποία να δοκιμάζεται.
25: Ναι.
24: Στην πραγματικότητα, είτε αρέσει είτε
25: πάντως
24: όχι.
25: Να ξέρετε, υπάρχει.
24: Απλά σήμερα το πρόβλημα μπορεί να έχει μεγαλύτερη ένταση κατά περιόδους, γιατί είχαμε παγκοσμίως εκτόξευση του πληθωρισμού λόγω του κορονοϊού και των δύο πολέμων.
25: Ναι, σίγουρα έπαιξαν ρόλο και τα τρία γεγονότα. Κάτι τελευταίο θέλω.
24: Επομένως, ένα λεπτό.
25: Παρακαλώ.
24: Για να δώσω εδώ το συλλογισμό μου. Λέω λοιπόν ότι επειδή η αντιπολίτευση δεν έχει αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις ούτε σε επίπεδο προσώπων ούτε σε επίπεδο περιεχομένου πολιτικής, καταφεύγει πολύ συχνά σε έναν διχαστικό τοξικό λόγο, ο οποίος δεν είναι καθόλου χρήσιμος, είναι επικίνδυνος θα έλεγα. Όμως η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να παρασυρθεί από αυτό.
25: Ξεκάθαρο και κατανοητό.
24: Αυτό οφείλουμε και είμαστε η παράταξη ενότητας των Ελλήνων να διεκδικήσουμε ξανά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στο τέλος της
25: τετραετίας
24: και πιστεύω ότι θα την κερδίσουμε.
25: Ωραία. Κάτι τελευταίο κύριε Υπουργέ. Υπάρχει αίσθηση στον κόσμο ότι τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλει η ανεξάρτητη αρχή στα σούπερ μάρκετ και στις πολυεθνικές δεν είναι όλα εισπράξιμα. Δηλαδή προσφεύγουν σε κάποια ένδικα μέσα οι εταιρείες, οι πολυεθνικές. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή η αρμόδια αρχή να βγάλει αναλυτικά. Τι επευλήθη ως πρόστιμο, τι εισέπραξε το ελληνικό δημόσιο, τι πλήρωσαν οι εταιρείες.
24: Μπορώ να σας πω ότι την περίοδο που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πάγονταν κατευθείαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή περίπου από τα δύο χρόνια που είμαι στο Υπουργείο, τους 18 μήνες ίσχυε αυτό, τα πρόστιμα ήταν πάνω από 21 εκατομμύρια ευρώ και είχαν εισπραχθεί στο σύνολό τους με την ευθύνη της ΑΔΕ, γιατί γίνεται μέσα από αυτές τις διαδικασίες ασφαλώς. Όσοι τρώνε πρόστιμα έχουν δικαίωμα να προσφέρουν στη δικαιοσύνη, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τα πρόστιμα
25: Πληρώνονται. Μάλιστα.
24: Πληρώνονται.
25: Την καλημέρα μας, κύριε Τάκη Θεοδωρικάκου, Υπουργέ Ανάπτυξη. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Real FM.
1: Άσε με γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Ουχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
26: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
27: Έλα, πού είσαι?
28: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
27: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
28: Έλα, εδώ, δεξιά.
27: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
28: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
27: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
28: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
27: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
29: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
30: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
31: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
30: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
32: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
33: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
34: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Καλοκαιρινή καλημέρα, φίλες και φίλοι, από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και σήμερα και αύριο και όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, 8-11 το πρωί. Ξεκινά το ζωντανό πρόγραμμα, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, μετά τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο που εξήγησε ότι την Πέμπτη έχει συγκαλέσει νέα σύσκεψη για την εξειδίκευση των προϊόντων και των κωδικών που θα μειωθούν οι τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου, Γιώργος Αυτιάς, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στην τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 9.30. Καλημέρα, Γιώργο.
5: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους.
25: Να είσαι καλά. Είσαι εδώ στην Ελλάδα ή βρίσκεσαι σε Βρυξέλλες?
5: Είμαι Αθήνα Δευτέρα πρωί, χαράματα Στρασβούργο, γιατί εκεί θα έχουμε σημαντικές ψηφοφορίες. Αλλά υπάρχει μια σωρία καλών ειδήσεων που πρέπει να.
25: Θα τα σχολιάσουμε όλα. Εδώ ναι. Ο Κώστας διαμαρτύρεται γιατί λέει ότι η κυρία Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, ανακοίνωσε αυτά τα οποία ανακοίνωσε, αλλά δεν είπε κάτι σχετικό για την κατάργηση της ΕΑΣ που ισχύει από το πρώτο μνημόνιο, των συνταξιούχων δηλαδή, την ειδική εισφορά
5: αλληλεγγύης. Λοιπόν, η ΕΑΣ οδεύει προς τροποποίηση. Το έχουμε πει αυτό. Είναι πιο άδικη φορολογία από το πρώτο μνημόνιο και όλα γίνονται σιγά σιγά και σταθερά. Ναι.
25: Και η κυρία Φωτεινή διαμαρτύρεται. Με την προσωπική διαφορά που υποσχέθηκε η κυβέρνηση, την οριστική κατάργησή της, τι θα γίνει? Δεν ακούγεται κάτι. Ρωτήστε τον κύριο Αυτιά.
5: Ακούγεται.
25: Η κυρία Φωτεινή το ρωτάει αυτό.
5: Η κυρία Φωτεινή την πληροφορώ τώρα ότι στη ΔΕΘ θα εξαγγελθεί ότι από 1η-1η 27 κανένας συνταξιούχος δεν θα έχει προσωπική διαφορά.
25: Ναι.
5: Αφορά 2.300.000 συνταξιούχους και αυτή η ασφαλιστική ατιμία του νόμου Κατρούγκαλου, και δεν βλέπω τον Τσίπρα να λέει λέξη για τον νόμο Κατρούγκαλου, βλέπω να λέει ότι θα προστατεύσει, λέει, την κατοικία, αφού πρώτα έδωσε όλες τις κατοικίες μέσω του υπουργού του τότε οικονομικών, Σταφάνης.
25: Ναι.
5: Λοιπόν, καταργείται η προσωπική διαφορά από 1η-1η, πες την αγαπητή κυρία.
25: Εδώ, σε πού η κυρία, γι' αυτό μου έστειλε το μήνυμα.
5: Για όλους τους συνταξιούχους θα παίρνουν κανονικά τις αυξήσεις του και από χθες, από προχθές, και θα εφαρμοστεί από τον μεθεπόμενο μήνα, καμία περικοπή, το είχαμε πει πριν από 20 μέρες, σε συντάξεις κυρίας.
25: Από πότε θα ισχύσουν τα μέτρα?
5: Μου φαίνεται ότι αυτό θα ισχύσει από, ή από Αύγουστο ή από Σεπτέμβριο.
25: Μόλις δει το ΦΕΤ δηλαδή.
5: Μπράβο. Και ποια είναι η ιστορία τώρα? Για όσους ανθρώπους είχε μειωθεί πέραν το 35% θα πάνε στο 70%, δηλαδή είναι 400 ευρώ.
25: Ναι.
5: Δηλαδή εδώ τώρα 200.000 συνταξιούχοι.
25: Αυτό προφανώς δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, θα έχει από την 1η Σεπτεμβρίου ή από την 1η Αυγούστου.
5: Γιάννη, να πάρουν πρώτα, πρόσεξε, να πάρουν πρώτα τα λεφτά τους, το 400 κάθε μήνα, 200.000 άνθρωποι, δεν θα πειραχτεί καμία σύνταξη γυναίκας ή άντρα που έχασε το σύζυγό του ή τη σύζυγό. Μην ξεχνάς ότι έχασε τη θέση του υφυπουργός όταν είχε βγει ένα μεσημέρι.
25: Ο κύριος Σακλόβλου, λες.
5: Τότε έγινε χαλασμός κυρίου. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί. Γιατί αυτή την ώρα 400.000 γυναίκες και άντρες έχω πάρει ατέλειωτα μηνύματα που ευχαριστούν, γιατί είχα 10 χρόνια το κυνηγούσα αυτό. 10 χρόνια, Γιάννη, έδινα μάχη.
25: Η αλήθεια είναι ότι έδωσες μεγάλες μάχες, Γιώργο, και γι' αυτό σε επιβράβευσε ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων.
5: Λοιπόν,
25: πήρες 350.000 σταυρούς, προσωπικούς σταυρούς. Όμως υπάρχει, η καθημερινότητα τρέχει και υπάρχουν διάφορα παράπονα. Για παράδειγμα, άκουσε εδώ ο Κώστας πώς, τι λέει. Έχω συμπληρώσει τα ένσημα βαρέα, αλλά δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη γιατί χάνω την αποζημίωση απολύσεως. Είμαι 60 χρονών. Αυτό είναι σωστό? Νοικιάζω ένα μικρό μαγαζί στο Κερατσίνι 600 ευρώ και φορολογήθηκα με 900 ευρώ. Δεν έχω άλλα εισοδήματα. Τι μπορώ να κάνω? Αυτά είναι μηνύματα της κυρίας Βασιλικής από το Κερατσίνι, του αγαπητού φίλου του Κώστα. Υπάρχουν και άλλα μηνύματα πολλά. Σου διάβασα 2-3 αναλυτικά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ακόμα μεγάλα ζητήματα στην πραγματική Γιάννη, οικονομία και την αγορά.
5: Γιάννη, σου είχα πει πριν από λίγο καιρό, όποια ντουλάπα και να ανοίξω στην Ευρώπη, πέφτουν οι σκελετοί Τσίπρα.
25: Ναι, είσαι 7 χρόνια κυβέρνηση όμως. Μπορεί να μην είσαι υπουργός εσύ.
5: Περίμενε. Τα 100 δις που χρωστάμε στην Ευρώπη και που λέει κύριε γιατί δεν μας τα δίνετε και ακόμα να ξοφλήσουμε το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, που πήγαν αυτά?
25: Άκου προβλήματα πραγματικά, χαράλαμπος.
5: Άκουσε με τώρα,
25: η φορολογική δήλωση δεν γίνεται. Για να πάρεις κλίμα λίγο, άκου, 2 λεπτά.
5: Το ξέρω,
25: η φορολογική δήλωση δεν γίνεται αποδεκτή γιατί ο 18 ετών φοιτητής γιος μου, κύριε Παπαγιάννη, κύριε Αυτιά, δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος. Το 25 έβγαλε 3.000 ευρώ χαρτζηλίκιο σερβιτόρος και η φορολογική νομοθεσία μου ζητάει να τον διαγράψω για να προχωρήσει η δήλωση. Ο φίλος ο Χαράλαμπος. Μήνυμα. Μεσαία τάξη, έτσι. Είναι πολύ πιθανό να ψήφισε Νέα Δημοκρατία ο άνθρωπος αυτός.
5: Μνημονιακός νόμος του Τσίπρα είναι
25: ναι.
5: αυτός.
25: Τα αναδρομικά των συνταξιούχων, ο φίλος ο Νίκος, πότε θα τα πάρουν?
5: Ναι, Γιάννη, άκου να σου πω τώρα.
25: Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν ζητήματα.
5: Ναι, το ξέρω, τα ξέρω γιατί τα ζω. Πάω σε όλη την Ελλάδα. Θα σου πω κάτι. Για να αφαιρέσεις κάτι που μπήκε με μνημόνιο, πρέπει να βρεις το ισοδύναμο για να κάνει αυτό που έκανε με τις χείρες. Για να κάνει αυτό που έκανε με την προσωπική διαφορά, έβγαλε ένα δισεκατομμύριο για να λυθεί το τεράστιο αυτό θέμα. Και ακολουθεί και η ΕΑΣ, η οποία δεν μπορεί να καταργηθεί, αλλά θα υπολογίζεται με βάση την κλίμακα. Τι θέλω να πω. Άκουσα προγράμματα κομμάτων. Μόνο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που ακούστηκε είναι 7 δις. 3,5 μπορούμε να δαπανούμε μόνο.
25: Ναι.
5: Διότι θα πάμε ξανά σε μνημόνια. Και κάτι άλλο. Δεν μου λες. Δεν βγαίνουν κάθε τόσο οι φίλοι μου από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και σχάτως από την ΕΛΑΣ με ένα λάμδα και λένε ότι είμαστε λίγο πάνω από τη Βουλγαρία. Έβγαλε ανακοίνωση η Eurostat και λέει η Ελλάδα είναι στη 18η θέση και όχι στην 26η. Είμαστε στη 18η.
25: 18η όσον αφορά τι, τι συγκρίνουν δηλαδή.
5: Την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Και λέει λοιπόν επιλέξει. Η ανακοίνωση αυτή θα σε στείλω για να την ανεβάσεις και στο site σου το πολύ ενημερωμένο. Λέει το εξής, ότι κάτω από την Ελλάδα είναι Κροατία, Σλοβενία, Εστονία, Βουλγαρία, Ρουμανία και το καθεξής. Και εξηγεί ότι μέχρι τώρα υπολόγιζε 15-25, 15 όμως με 19 ήταν ο κύριος Τσίπρας. Που δεν μιλάει καθόλου ούτε για το νόμο Κατρούγκαλου, ούτε για τις ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ούτε για τα 427 ευρώ που έδινε υποκατώτατο μισθό στους νέους για 4 ολόκληρα χρόνια. Τι θέλω να πω. Οτιδήποτε Γιάννη θέλουμε να βγάλουμε από τα μνημόνια, γιατί έβαλε τη χώρα 99 χρόνια. Δεν θα πει βγάλει την κανέλη μια μέρα, θα πει αναλυτικά. Δεν τα λέω μόνο εγώ, τα λένε όλοι. 99 χρόνια η χώρα είναι υποθηκευμένη στο ταμείο. Τελείωσε. Άχνα.
25: Τώρα, τι θα γίνει με τις χείρες του ΟΓΑ? Θα συμπεριληφθούν και αυτές ή είναι ξεχωριστή περίπτωση? Το ρωτάνε αρκετές φίλες ακροάτριες.
5: Θα ρωτήσω Γιάννη, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Απλά σου λέω, 200.000 συνταξιούχοι θα έχουν κανονική, δεν θα μειωθεί καθόλου ούτε ένα ευρώ και γύρω στις 75.000 θα αυξηθεί κατά 400 ευρώ ή θα πάρουν δεύτερη εθνική. Έλα.
25: Με τα βαραία ανθυγινά, τι γίνεται των υγειονομικών? Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Πάλι δεν ψήφισε όλη η Βουλή. Το ξέρεις αυτό, ε?
5: Δεν ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και η αριστερά.
25: Ναι.
5: Εγώ μιλώ συνεχώς με τον πρόεδρο των υγειονομικών. Εξαιρετικός. Έχω πάει στα συνέδριά τους. Και τους το είχα πει. Εκείνο το βράδυ, μάλιστα, τη μεγάλη του συναισθίαση ήταν και ο Άδωνης. Ο οποίος τότε δεν ήταν υπουργός, ο Γεωργιάδης.
25: Ναι.
5: Δεν ήταν υπουργός εργασίας και τους είπα το εξής. Να ξέρετε ότι μέχρι να λήξει η δεύτερη θητεία θα είστε στα βαρέα και ανθυγινά. Και αυτό έγινε πριν από ένα μήνα. Πού είναι η αριστερά και πού είναι το ΠΑΣΟΚ σε αυτό? Γιατί δεν το ψηφίσανε? Δεν πρέπει οι άνθρωποι αυτοί. Ξέρεις τι είναι στα νοσοκομεία, τι γίνεται Γιάννη μου, και το ξέρεις. Πιο βαριά δουλειά είναι αυτή. Τι θέλω να πω. Ένα θέμα μπαίνει στη θέση του. Αν επιχειρήσουμε όλα τα θέματα να τα φέρουμε στην προτεραιά τάξη πριν το τρίτο μνημόνιο του κυρίου Τσίπρα, χρειαζόμαστε 100 δις.
25: Ναι, προφανώς. Εδώ ο φίλος Παπαδάκης, δεν λέγεται Παπαδάκης, αλλά μου στέλνει ένα μήνυμα. Λέει: δεν σε έχω ακούσει ποτέ να πεις για τα προνοιακά επιδόματα στις αυξήσεις που είχε αναγγείλει ο Μητσοτάκης το 24. Καταρχήν δεν το είχε αναγγείλει το 24, αλλά το 19. Α, ό,τι να είναι μου γράψει, αγάπητε φίλε. Καλά, πόσες φορές σου έχω κάνει ερώτηση για τα προνοιακά επιδόματα? Τουλάχιστον 10 θυμάμαι εγώ.
5: Ω, πάρα πολλές φορές. Είναι ένα θέμα το οποίο.
25: Το στέλνει το μήνυμα, γράφει λάθος όνομα και το γράφει και το λάθος το μήνυμα. Το έχει συντάξει και λάθος.
5: Ναι, κοίτα, είναι τα γνωστά. Θα σου πω κάτι. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει ένα θέμα με βάση τα μνημόνια. Παιδιά, ξεχάσαμε το εξής. Χρωστάμε στην Ευρώπη. Γιάννη, ήθελα να ρίξω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ξέρεις τι μου είπε η Σουηδέζα, η
25: προϊστατο.
5: Ναι. Πολύ Γιώργος, εκτιμούμε, αγαπάμε την Ελλάδα.
25: Αλλά υπάρχει το κακό παρελθόν, το ξέρουμε.
5: Πριν το μνημόνιο, ο κύριος Τσίπρας αύξησε 2 φορές τον ειδικό φόρο εν καιρό ειρήνης. Τι ζητάτε τώρα, μου λέει. Πληρώστε τα δανεικά και μετά κουβεντιάζουμε.
25: Πότε κλείνει η Ολομέλεια των Βρυξελών? Πότε πάτε διακοπές?
5: 17 Ιουλίου, αλλά θα σου πω κάτι. Γιατί αποκρύπτεις κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό? Γιατί?
25: Πιο απ' όλα, για πες μας.
5: Ξεπερνάς σε ακροματικότητα 2 τηλεοπτικές πρωινές εκπομπές. Δεν το φαντάζεσαι αυτό.
25: Να σου πω, γιατί βλέπω ότι έχεις σκληρό φάνηδο. Ο φίλος ο Παύλος, πρέπει να σου στείλω τα μηνύματα.
5: Ακούς, κλείνουνε τη τηλεόραση για να ακούσουν Παπαγιάννη, ξέρεις γιατί. Γιατί έχει βγάλει από το πρωί 200 ειδήσεις.
25: Έχεις την καλημέρα του Ευρυπίδη που λέει ότι είσαι δυνατός και θα σε ξαναψηφίσει. Την καλημέρα του φίλου του Θανάση. Καλημέρα, Θανάση, και σε σένα. Θα σε ψηφίσει και ο Θανάσης. Βλέπω ότι έχεις δυνατό φαν κλαμπ.
5: Το θέμα είναι, δεν θα πάψω ποτέ να λέω την πραγματικότητα. Σούπα, οι χείρες δεν θα πληρώσουν τίποτα. Θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά. Θα έρθει και η ώρα της ΕΑΣ.
25: Λοιπόν.
5: Αντιδρά. Ο Ντροπόφσκης, αλλά θα τον καταφέρω.
25: Την καλημέρα μου. Αμέσως μετά τον Γιώργο Αυτιά. Να σε καλά, Γιώργο. Να σε καλά. Μιχάλης Κατρίνης, το μεάρχης του Πασόκ Άμυνας, ο οποίος νομίζω ότι θα τοποθετηθεί και για το θέμα του κ. Ντόκου. Να δούμε και τι ζητάει το Πασόκ και τι ακριβώς θέλει με την παρέτηση του κ. Ντόκου από την θέση του Συμβουλίου του Πρωθυπουργού. Παρακαλώ.
34: Real FM.
6: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
34: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιβασμάτων. Στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες κάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ίδιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
34: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
34: TRT 95,1 FM Stereo.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταλάντα.
12: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
14: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
15: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
14: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
15: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas, φίλε, κορυφή!
14: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
15: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
14: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
15: Siemergas.
0: ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
1: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
2: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Ω.

0: Ελεκτροκινητών και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
0: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
0: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
0: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 14 Ιουλίου, Λάρισα, υποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Siemergas.
0: Siemergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου, Λάρισα.

0: Εισιτήρια more.com.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια. Yeah.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemens.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemens, φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemens. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Siemens.
4: Siemens, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Siemens θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο?
7: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κομμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου. Περιοδία σε μου.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλακτικό. Του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
1: Immergas, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.

0: ακροατή 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Και τι άλλο, Αντώνη.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα. Και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου, Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση mor.com.

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λιμιπλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια. Yeah.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.